0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Κόσμος Classic.

0: 93,6.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια
2: μου. Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι εντελώς ανοιχτά την Παρασκευή, την ημέρα που προγραμματίζεται η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Πλαισίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλοία ανάμεσά τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η Συμφωνία Πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο του Τζέιν Ντι Βάνς και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία έως το 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμύριου και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Στη Γαδά διανυκτέρευσε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που ακύρωσε το βούλευμα αποφυλάκησής του. Δεν επέστρεψε στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς δεν είχε εκδοθεί το απαραίτητο φυλακιστήριο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικό σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας στη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρός σεισμός 6,7 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες, καύσονες και τροπικούς κυκλώνες.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος από 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
6: ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου. Καλημέρα σε όλους και όλους. Πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στην ειδησιογραφία. Μιχάλης Παπαδόπουλος, έγκριση πρότασης για σκοπευτήριο και πίστα motocross. ΕΒΕ Καστοριάς, έτοιμα για ενίσχυση των πτήσεων μεταξύ Αθηνών Καστοριάς. Σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης του Δημοτικού Οδικού Δικτύου Φλόρινας. Γρεβενά παράδοση βιβλίων στη βιβλιοθήκη της κοινότητας Μεγάρο από τον βουλευτή Σταυρόπουλο. Πρώτη συνάντηση εθελοντών του Δήμου Κοζάνης αύριο Τετάρτη. Μέχρι τις 9 όπως πάντα μαζί σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Στους 100,2 στην Κοζάνη μας ακούτε, στους 96,6 στη Φλόρινα αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνου στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιό ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνου στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος

ξεκινήσουμε τις ανταποκρίσεις μας, να δώσουμε μία δράση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Καστοριά και αφορά την Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για την κακοποίηση των ηλικιωμένων. Είναι μία δράση που υλοποιεί η υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Καστοριάς. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο στις 10.30 στο ΚΑΠΗ, όπου η ψυχολόγος της υπηρεσίας θα παρουσιάσει τρόπους πρόληψης, θα αναδείξει τις πραγματικές ανάγκες των ηλικιωμένων και θα δώσει πρακτικές οδηγίες για το πώς μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στην προστασία τους. Όπως αναφέρει στην πρόσκλησή του ο Δήμος Καστοριάς, η 15η Ιουνίου έχει θεσπιστεί για να υπενθυμίζει ότι η κακομεταχείριση των ηλικιωμένων είναι ένα υπαρκτό και συχνά σιωπηλό φαινόμενο, ακόμη και μέσα στο οικογενειακό

0: Ξεκινάμε από Φλόρινα και Καστοριά, όπως συνηθίζουμε κάθε πρωί. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Μάριος ο Κωνσταντινίδης. Μάρια, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάσα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Θα ξεκινήσουμε από την Πανέμορφη Φλόρινα, όπου ανακοίνωση για τις τρεις νεκρές σακούδες που είχαμε μέσα σε λίγες ώρες στη Δυτική Μακεδονία έβγαλε η Καλλιστή Υπερβελλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση. Τα τρία περιστατικά θανάτου σαρκούδων που καταγράφηκαν μέσα σε λίγες μόλις ώρες στη Δυτική Μακεδονία, δύο από πυροβόλο όπλο και ένα από δηλητηριασμένο δόλωμα, προκαλούν έντονη ανησυχία και αναδεικνύουν με τον πιο δραματικό τρόπο τις διαχρονικές απειλές που αντιμετωπίζει το είδος στην Ελλάδα. Σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας αποτελεί παράνομη πράξη και διώκεται ποινικά. Η αρκούδα είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος και από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία προστατεύεται από το δασικό κώδικα για τους οικότοπους της σύμβασης της Βέρνης και της σύμβασης Σάιτς, ενώ κατάσταται στα κινδυνεύοντα ήδη σύμφωνα με το κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ζώων στην Ελλάδα. Υπό αυτές τις συνθήκες η δασική υπηρεσία οφείλει να προχωρά άμεσα και σε βάθος στη διερεύνηση κάθε περιστατικού θανάτωσης αρκούδας, ανεξάρτητα από το αν αυτό προέρχεται από πυροβόλο όπλο, δηλητηριασμένο δόλωμα ή άλλη παράνομη ενέργεια. Η πλήρης διαλεύκανση των περιστατικών, η αναζήτηση των υπευθύνων και όπως προείπα, και η παραπομπή τους φυσικά στη δικαιοσύνη δεν αποτελούν απλώς διοικητική αρμοδιότητα, αλλά θεσμική υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στην προστασία της βιοποικιλότητας και του δημόσιου συμφέροντος. Μέχρι τώρα, δυστυχώς, κανένα περιστατικό δεν έχει ξεχνιαστεί, σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους. Πράγμα που πρέπει να προβληματίσει την πολιτική ηγεσία και τη δικαστική εξουσία και να οδηγήσει ίσως στην επιστράτευση πρόσθετων μέσων και υπηρεσιών. Τώρα, με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη η δράση με τίτλο «Δίνω αίμα, δίνω ζωή» που διοργάνωσε ο Δήμος Πρεσπών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ιατρείο Λευκώνα, το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας και το Κέντρο Υγείας Φλόρινας. Στόχος της εκδήλωσης τάση ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας και της δωρεάς μυελού των οστών, καθώς και η ανακοίνωση της δημιουργίας της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Πρεσπών. Πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία, καθώς και η ενημερωτική ημερίδα για την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Ενώ χρυσό μετάλλιο και αραζοθέμα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σήκωσε η ομάδα της Εύξηνου Λέσχης Φλόρινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Γυμναστικής για όλους. Η Last Gym for Life Challenge που πραγματοποιήθηκε στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Παιανίας. Η ομάδα κατέκτησε επάξια και το βραβείο καλλιτεχνικής απόδοσης. Η θεματολογία του φετινού προγράμματος ήταν τα Χριστούγεννα και πρωτοχρονιά στη Φλόρινα. Στην διοργάνωση συμμετείχαν χιλιάδες αθλητές από όλη την Ελλάδα και οι αγώνες διεξήχθησαν για 4 συνεχόμενες ημέρες. Να πάμε τώρα στην Καστοριά. Τάσα, όπου στη συνέχεια του μνημονίου συνεργασίας που είχε υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, ο Δήμαρχος Καστοριάς υποδέχθηκε την Παρασκευή που μας πέρασε στο Δημοτικό Μέγαρο τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Τεχνόπολης Αναστάσιο Τζίκα, καθώς και τον Γενικό Διευθυντή της Τεχνόπολης Μιχάλη Χαβούζη. Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν επίσης η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, αλλά και ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και φυσικά συνεργάτες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν τα επόμενα βήματα της συνεργασίας και ο σχεδιασμός των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων τοπικών οικονομιών και στη συγκρότηση νέων επιστημόνων στον τόπο τους μέσα από την ανάπτυξη θερμοκοιτή των νέων τεχνολογιών. Η συνεργασία του Δήμου Καστοριάς με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία με αναπτυξιακό ορόσημο που στοχεύει στην δημιουργία νέων ευκαιριών για τους νέους, την ενίσχυση της καινοτομίας και τη διαμόρφωση ενός ισχυρού παραγωγικού μέλλοντος στην περιοχή. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση, αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του αγροφοριστικού γίνεται πλέον πραγματικότητα, καθώς εξασφαλίστηκε, ο Δήμος Αρθροστικός εξασφάλισε τη χρηματοδότηση, τα λέγαμε και χθες, και προαπαιτείται για την εξαγορά των 2 τρίτων του αρχοντικού ζάχου, αποκτώντας πλέον το σύνολο του της κυριότητας του ιστορικού αυτού κτηρίου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μακράς και διαχρονικής προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής με στόχο τη διασφάλιση του μέλλοντος ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά και αρχιτεκτονικά τοπόσημα της πόλης. Καθοριστική υπήρξη συμβολή του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Θεόδωρου Λιβάνιου, με τον οποίο ο Δήμος Αρθροστικού διατηρεί μια σταθερή και ιδιαίτερα επικοδομητική συνεργασία. Υπενθυμίζω ότι ο Δήμος κρατήχε το 1 τρίτο του αυτοκινήτου ακινήτου, το οποίο περιήλθε στην ιδιοκτησία μέσω της δωρεάς της κλειπούσας συζύγου του Ευπατρίδη, ευεργέτη της πόλης και πρώην Δήμαρχο Αρθροστικού κ. Μιχάλη Ζάχου. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα ανοίγουν στις συγκινήσεις και πρόκειται πλέον να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου. Το αρχοντικό ζάχο αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα τάσα. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απόκτησης του ακινήτου, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την υλοποίηση της επιθυμίας του, που αποτυπώθηκε στη διαθήκη του διεισδωρήτρια, σύμφωνα με την οποία το αρχοντικό θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως χώρος πολιτισμού και δημιουργίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός του Δήμου προβλέπει την εγκατάσταση του Δημοτικού Οδείου και της Φιλαρμονικής στο ιστορικό κτίριο, δημιουργώντας ένα ζωντανό πυρήνα πολιτισμού στην καρδιά της πόλης. Παράλληλα, στο διατηρητέο αύριο χώρο προβλέπει τη δημιουργία θερινού κινηματογράφου, προσφέροντας έναν ακόμη χώρο έκφρασης, ψυχαγωγίας και πολιτιστικής δραστηριότητας για κατοίκους και επισκέπτες. Μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για τον πολιτισμό στο Αρθροστικό. Με αφορμή τώρα την Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για την κακοποίηση των ηλικιωμένων, η Υπηρεσία Βοήθειας στο Σπίτι του Δήμου Καστοριάς προσκαλεί στην ενημερωτική δράση που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10.30 το πρωί στο Καπί Καστοριάς τους όλους σας. Η 15η Ιουνίου έχει θεσπιστεί για να υπενθυμίζει ότι η κακομεταχείριση των ηλικιωμένων είναι ένα υπαρκτό και συχνά σιωπηλό φαινόμενο, ακόμα και μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.
0: Το ανέφερα και εγώ, Μάρια, προηγουμένως, γιατί νομίζω είναι σημαντικό και έχει να κάνει με ηλικιωμένους και την προστασία τους, έτσι, ναι, δεν είναι
1: πρόβλημα.
0: Ναι. Έχουμε κάτι άλλο από Καστοριά ή τελείωσε?
1: Υπόλοιπα αύριο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά.

0: Πάμε τώρα να δούμε την ειδησιογραφία από Κοζάνη, Πτολεμαϊδα και Γρεβενά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι Φωτεινή Γαλογάβρου. Φωτεινή, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα, Τάσα, κυρίες και εκεί.
0: Ναι.
1: Κοζάνης. Ανακοίνωσε ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος. Πρόκειται για τη δημιουργία σκοπευτερίου Ολυμπιακών Διαστάσεων μεταξύ Ποντοκόμης και Πτολεμαϊδας, σε συνεργασία με την Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδας, καθώς για την αδειοδότηση και αναβάθμιση της πίστας μοτοκρός στον Άγιο Χριστόφορο Εορδέας, με στόχο την φιλοξενία αγώνων εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου. Όπως ανέφερε ο κύριος Παπαδόπουλος, έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την πρόθεση των έργων, τα οποία εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν την αθλητική δραστηριότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Και ενώ στην Κοζάνη δρομολογούνται νέες αθλητικές υποδομές, στα Γρεβενά βρίσκεται σε εξέλιξη το σχέδιο αντιμετώπισης των ακρίδων εκεί στην περιφερειακή ενότητα, καθώς πληθυσμοί εντοπίστηκαν σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ακριδόπληκτες σύμφωνα με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας. Ειδικά συνεργεία έχουν προχωρήσει σε ψεκασμούς σε πρανία αγροτικών δρόμων και ακαλλιέργητες δημόσιες εκτάσεις με εγκεκριμένα φωτοπροστατευτικά συσκευάσματα και υπό υπεύληψη των αρμοδίων υπηρεσιών. Παράλληλα, η παραγωγή και ιδιαίτερα οι καλλιεργητές μυδικής καλούνται να βρίσκονται σε εγρήγορση και να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες επικεντρώνονται στην προστασία της αγροτικής παραγωγής στο Μέγαρο Γρεβενών, με πρωτοβουλία έρχεται να ενισχύσει τον πολιτισμό και τη γνώση της τοπικής κοινωνίας. Παραμένουμε πάλι στα Γρεβενά, όπου περίπου 130 βιβλία παρέδωσε ο βουλευτής Γρεβενών Θανάης Σταυρόπουλος στον πρόεδρο της κοινότητας Μεγάρο Απόστολο Δημόπουλο και την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης Αθηνά Κακαθήκα. Τα βιβλία παραχωρήθηκαν από την βιβλιοθήκη της Βολής των Ελλήνων ύστερα από σχετικό αίτημα του βουλευτή, με στόχο τον εμπλουτισμό της τοπικής βιβλιοθήκης και τη διεύρυνση της πρόσβαση των κατοίκων στο βιβλίο. Όπως δήλωσε ο κ. Σταυρόπουλος, η στήριξη των τοπικών πνευματικών εστιών και η πρόσβαση των πολιτών της περιφέρειας στη γνώση αποτελούν σταθερή προτεραιότητα. Στο μεταξύ, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς ξεκινά η προετοιμασία για μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν, τις επιχειρήσεις μέλη του καλεί το Επιμελητήριο Γρεβενών να δηλώσουν συμμετοχή στην έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως 27 Σεπτεμβρίου του 2026 στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κύλλα Κοζάνης. Όπως επισημαίνεται, η έκθεση αποτελεί σημαντική ευκαιρία προβολής προϊόντων και υπηρεσιών, ανάπτυξης νέων συνεργασιών και ενίσχυσης της δικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τις 25 Ιουνίου, ενώ το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Να επιστρέψουμε εδώ στο Δήμο Κοζάνης, όπου σε ανοιχτή συνάντηση καλεί τους εθελοντές ο Δήμος Κοζάνης και τη Δημαρχία Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς, αύριο Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, στο αμφιθέατρο της Κουβενταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο στα εγγεγραμμένα μέλη του Μητρού Εθελοντών του Δήμου Κοζάνης, όσο και σε πολίτες που επιθυμούν να ενταχθούν τώρα στο δίκτυο εθελοντισμού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα πραγματοποιηθεί η διανομή των επίσημων μπλουζών της ομάδας εθελοντισμού, ενώ θα παρουσιαστεί και νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία φιλοδοξεί να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς. Να πάμε στο Δήμο Εορδέας, όπου δράση εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνει ο Δήμος Εορδέας με το Κέντρο Κοινότητας σε συνεργασία με τον Ποδοσάκιο Νοσοκομείο. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αποθεμάτων αίματος, η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Εορδέας, με τους διοργανωτές να απευθύνουν κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια προσφοράς ζωής. Και έχουμε και κάποια άλλη αιμοδοσία εδώ στην Κεσαριά. Θα πραγματοποιηθεί και αυτή αύριο Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 4.30 από τις 4.30 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κεσαριά. Στη δράση συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κεσαριάς, η κοινότητα Ιατρία Κήπου Κεσαριάς και το Τμήμα Αιμοδοσίας του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Παράλληλα από τις κοινωνικές δράσεις, περνάμε στο χώρο του πολιτισμού και της ιστορικής μνήμης. Είναι μια τελευταία είδηση. Έχουμε μια εκδήλωση, την προβολή του ντοκιματέρ με τίτλο «Τι κι αν έπεσε ο Γράμμος, εμείς θα νικήσουμε», διοργανώνει η τομεακή οργάνωση Κοζάνης της ΚΝΕ με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 8.30 στο υπαίθριο θεατράκι του Αγίου Δημητρίου με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό.
0: Φωτεινή, καλημέρα.

0: Πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα που μας απασχολεί εδώ και μέρες και από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Ρεκτούρου, τον κύριο Πάνο Στεφάνου. Κύριε Στεφάνου, καλή σας ημέρα. Μας ακούτε?
1: Σας ακούω, ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δυστυχώς είχαμε 3 νεκρές αρκούδες, ανάμεσά τους και η γνωστή ως Κυρκή, μία αρκούδα την οποία περιέθλεψε ο Αρκτούρος και δυστυχώς βρέθηκε νεκρή. Τη φροντίσατε για ένα χρόνο περίπου, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, ήταν μία αρκούδα που είχε βρεθεί σε κόμμα σε ηλικία περίπου 7-8 μηνών και μετά από περίθαλψη και φροντίδα κατάφερε, τα επανέκαμψε και την επιστρέψαμε στη φύση. Είχε μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά δυστυχώς η δεύτερη ευκαιρία αποδείχθηκε πολύ σύντομη, καθώς μετά από λίγες μόλις εβδομάδες βρέθηκε νεκρή.
0: Μάλιστα. Κύριε Στεφάνου, είναι καταδικαστές αυτές οι πράξεις από όλους. Τι συνεπάγεται, τι πρέπει να γίνει, γιατί να σκοτώσουν αρκούδες κάποιοι? Γιατί από ό,τι φαίνεται είναι εγκληματική ενέργεια, έτσι δεν είναι?
1: Είναι εγκληματική ενέργεια σίγουρα, άλλωστε η αρκούδα είναι ένα προστατευόμενο είδος από την ελληνική νομοθεσία. Τώρα, όσον αφορά το τι, γιατί μπορεί κάποιος να το σκότωσε, ειλικρινά είναι πέρα από το δικό μας τρόπο σκέψης, είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε, αλλά επειδή είναι περιστατικά που συμβαίνουν κάθε χρόνο, υπάρχει ίσως ένας κοινός παρανομαστής, ενδεχομένως να είναι από τις ζημιές που μπορεί να γίνονται. Δεν είναι, θέλω να πω, κάτι πρωτόγνωρο, και στο παρελθόν ο λύκος έφτασε στο σημείο σχεδόν να έχει εξαφανιστεί από την Ελλάδα, ακριβώς γιατί υπήρχαν αυτές οι συγκρούσεις που είναι αναπόφευκτες με τα άγρια ζώα. Ωστόσο, αυτό που τονίζουμε εμείς είναι αφενός ότι η συμβίωση με την άγρια ζωή είναι εφικτή, υπάρχουν μέτρα προληπτικά που μπορεί να πάρει κάποιος για την προστασία των χωραφιών, των κοπαδιών, ακόμα και για τα κοτέτια και για τα μελίσια.
0: Να τα απαριθμίσουμε, τι μπορεί να γίνει?
1: Βεβαίως, υπάρχουν ηλεκτροφόρες περιφράξεις που μπορεί να τοποθετηθούν, είναι πολύ αποτελεσματικές, χωρίς πολύ μεγάλο κόστος, και είναι ένα μέτρο το οποίο εδώ και πολλά χρόνια ο Αρκτούρος συστήνει. Παράλληλα υπάρχουν αποτρεπτικές συσκευές, είναι κάποιες μικρές συσκευές που λειτουργούν με αισθητήρα κίνησης και κάνουν...
0: Συγγνώμη τώρα που διακόπτω, έχετε προχωρήσει την τοποθέτηση νομίζω τέτοιων συσκευών στην Ολυμπιάδα, κάνω λάθος?
1: Έγινα στην Ολυμπιάδα και γενικότερα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια συνεργασία και με το Δήμο Αμιντέο, έχουν παραχωρηθεί σε κατοίκους της περιοχής που τα χρειαζόταν. Γίνονται με παραχώρηση για ένα μικρό χρονικό διάστημα, γιατί συνήθως ένα άγριο ζώο θα εμφανιστεί για λίγο και μετά από μερικές ημέρες θα φύγει. Αυτές λοιπόν είναι μικρές συσκευές, είναι πάρα πολύ φθηνές, είναι τάξη των 20-25 ευρώ και είναι μάλιστα δυσανάλογο το κόστος με την αποδοτικότητα. Είναι τόσο φθηνές που αυτές οι συσκευές...
0: Αυτό μπορεί να το κάνει ιδιωτικά ο καθένας, κύριε Στεφάνο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω για να καταλάβουμε.
1: Φυσικά, ο καθένας μόνος του μπορεί να τις πάρει, δεν χρειάζονται κάποια άδεια. Είναι συσκευές που τοποθετούνται πολύ εύκολα με ένα tie-up και όταν εντοπιστεί κάποια κίνηση, ακούγεται αυτός ο θόρυβος που είναι σαν γάβισμα σκύλων και είναι πάρα πολύ αποδοτικό, απομακρύνεται η αρκούδα. Ιδιαίτερα σε συνδυασμό με μια ηλεκτροφόρα περίφραξη, είναι ένα μέτρο το οποίο έχει αποδειχθεί να είναι εξαιρετικό. Από εκεί και πέρα, φυσικά, θα πρέπει να γίνουν και άλλες κινήσεις, γιατί πολλές φορές οι αρκούδες έλκονται από μυρωδιές, από την εύκολη πρόσβαση στο φαγητό που μπορεί να βρει στα σκουπίδια ή από πεταμένα σκουπίδια, ας πούμε, έξω ή αφημένα έξω από τις αυλές, ή επειδή πολλές φορές είναι κάποιες οι αυλές μπορεί να έχουν κάποιους καρπούς. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που συστήνουμε στους κατοίκους είναι τα σκουπίδια να πετιούνται την ημέρα αποκομιδής και όχι από το προηγούμενο βράδυ. Φυσικά να μην αφήνουν σκουπίδια με υπολείμματα τροφών έξω στη διάρκεια της νύχτας, ή ακόμα και φαγητό για τα κατοικίδια δεν θα πρέπει να μένει σε εξωτερικό χώρο, γιατί είναι κάτι που έλκει τις αρκούδες. Αλλά νομίζω ότι δεν επαφείται μόνο στους κατοίκους να λυθεί αυτό το πρόβλημα των συχνών εμφανίσεων αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές. Η πολιτεία πρέπει να το δει πολύ σοβαρά πλέον, καθώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν ο Αρκτούρος αυτό που ζητά από την πολιτεία είναι να επανδρώσει τα δασαρχεία που είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, γιατί συχνά είναι και υποστελεχωμένα. Θα πρέπει να έχουν ομάδες άμεσης επέμβασης, τουλάχιστον στους νομούς που γνωρίζουμε ότι υπάρχει συχνή παρουσία αρκούδων, και εκεί να λειτουργούν οι ομάδες άμεσης επέμβασης επί 24 ώρου βάσεως.
0: Κάνατε λόγο για αδράνεια της πολιτείας ως προς αυτό το θέμα?
1: Φυσικά. Και αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει και από πέρσι, είχαμε προειδοποιήσει. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται στο τέλος της ημέρας ότι την πληρώνουν και οι πολίτες, ναι. Καθώς πολύ συχνά είναι αβοήθητοι, με έλλειψη ενημέρωσης για το τι μπορούν να κάνουν, δηλαδή αυτά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, τι να κάνουν ή τι να μην κάνουν για να μην προσελκύουν τις αρκούδες στις αυλές τους. Και φυσικά όταν βλέπουμε, όταν ένας πολίτης νιώθει, όταν οι πολίτες μάλλον νιώθουν αβοήθητοι, υπάρχουν και περιστατικά αυτοδικίας. Αυτό δεν είναι ούτε καινούργια συμπεριφορά, είναι ανθρώπινη, είναι φυσικά καταδικαστέα και εγκληματική. Ωστόσο η πολιτεία θα πρέπει να μπορεί να το προβλέπει και να μεριμνά γι' αυτό, για να το αποτρέψει.
0: Τι μπορεί να κάνει κάποιος όταν βλέπει την αρκούδα να περνάει μέσα από τα γρεβενά, είναι να είναι στην αυλή του και να τρώει κεράσια, κύριε Στεφάνου? Τι κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Σίγουρα δεν θα πρέπει να την πλησιάσουμε σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη, υπάρχει μια σειρά μέτρων προληπτικών, όπου μέσα σε αυτά που αναφέραμε νωρίτερα, θα πρέπει να μαζεύονται οι καρποί εγκαίρως, να μην αφήνονται να οριμάσουν πάνω στα δέντρα. Εάν πέφτουν τα φρούτα, θα πρέπει να συλλέγονται και να μην αφήνονται κάτω, γιατί τα όριμα φρούτα είναι κάτι το οποίο θα μυρίσει μια αρκούδα που έχει πολύ καλή μυρωδιά, και όταν θα μπορέσει να έχει εύκολη πρόσβαση, θα μπει για να τραφεί. Άρα λοιπόν υπάρχουν και τα μικρά μέτρα, αλλά από εκεί και πέρα γενικώς δεν θέλουμε οι αρκούδες, ιδιαίτερα κάποια που θα μπει σε μια κατοικημένη περιοχή, να εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γιατί βλέπουμε πολύ.
0: Συγγνώμη, τώρα θα σας διακόψω, λένε ότι έχει ήδη εξοικειωθεί. Είναι αλήθεια, είναι ψέμα, θα μας το πείτε εσείς?
1: Νομίζω ότι δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό με ένα ναι ή ένα όχι. Θέλω να πω, δεν μπορούμε να απαντήσουμε για όλα τα. Σαν είδος. Μπορεί κάποια μεμονωμένα άτομα να το κάνουν ή να εξοικειώνται με την ανθρώπινη παρουσία, ή μπορούμε γενικότερα να πούμε ότι υπάρχει μια σταδιακή εξοικείωση όχι μόνο της αρκούδας, πολλών άγριων ζώων, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σχεδόν σε πολλές χώρες του εξωτερικού, με την ανθρώπινη παρουσία. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος πλέον δεν είναι τόσο ξένο είδος και τόσο απόμακρο, τόσο μακρινό όσο ήταν στο παρελθόν. Γι' αυτό και βλέπουμε και σε πολλές άλλες χώρες, ακόμα και στην Αμερική και σε προηγμένες χώρες, όχι μόνο χώρες που ενδεχομένως να μην έχουν την ικανότητα ή την οργάνωση, να συμβαίνει αυτό και να μπαίνουν άγρια ζώα μεγάλα σε κατοικημένες περιοχές. Άρα λοιπόν αυτό ισχύει εν μέρη. Ωστόσο από εκεί και πέρα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε μυρολατρικά, γιατί έχουμε και παραδείγματα και ξέρουμε πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Γι' αυτό και αναφέραμε τις ομάδες άμεσης επέμβασης, που είναι τις μικρές ομάδες που θα έχουν την τεχνογνωσία πώς να αντιμετωπίσουν ένα περιστατικό, και κυρίως θα ενημερώνουν τους κατοίκους, γιατί θα μπορούν να κάνουν επιτόπιες επισκέψεις, να εντοπίσουν πιθανές εστίες που έλκουν τα ζώα αυτά μέσα σε μια κατοικημένη περιοχή, και να δώσουν πραγματικά πρακτικές συμβουλές στους κατοίκους για το τι θα πρέπει να κάνουν και τι να μην κάνουν.
0: Δεν έχει γίνει όμως κάτι τέτοιο οργανωμένο, δηλαδή όσον αφορά την ενημέρωση των πολιτών που το τελευταίο καιρό αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα? Δεν έχουμε μια οργανωμένη ενημέρωση προς τους πολίτες, από όσο γνωρίζω? Δεν ξέρω, μου διαφεύγει κάτι.
1: Σε καμία περίπτωση, γιατί καταρχάς, όπως είπαμε, τα δασαρχεία που θεωρητικά έχουν την αρμοδιότητα είναι υποστελεχωμένα, και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν και ανθρώπους με την τεχνογνωσία και την εμπειρία και τη γνώση για τέτοια περιστατικά. Συνήθως δηλαδή επαφείται σε οργανώσεις όπως είναι ο Αρκτούρος να ενημερώσουν τον κόσμο. Όμως αφενός υπάρχουν φυσικά γεωγραφικά εμπόδια, οπότε δεν είναι εφικτό να βρισκόμαστε σε πολλές περιοχές ταυτόχρονος. Και άρα είναι λοιπόν πρακτικά δύσκολο να φτάσουμε σε πολλά σημεία, και εκεί πέρα που υπάρχει το πρόβλημα.
0: Μάλιστα, κύριε Στεφάνου, υπάρχει εξήγηση γιατί αυτά τα φαινόμενα, η εμφάνιση αγρίων ζώων και κυρίως αρκούδας, είναι τόσο συχνή σε κατοικημένες περιοχές. Υπάρχει κάποια εξήγηση γιατί συμβαίνει τόσο έντονο το τελευταίο καιρό?
1: Δεν είναι μόνο. Αρχικά μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα υπάρχει μια εποχικότητα, δηλαδή αυτή την περίοδο που είναι η αναπαραγωγική περίοδος για τις αρκούδες, που τα ζώα έχουν αυξημένη κινητικότητα σε αναζήτηση, δηλαδή ιδιαίτερα τα αρσενικά σε αναζήτηση θηλυκού, και τα θηλυκά πολλές φορές μπορούν να βρουν και ασφάλεια κοντά σε κατοικημένη περιοχή από αρσενικά, ιδιαίτερα αν έχουν μικρά μαζί τους. Άρα λοιπόν υπάρχει εποχικότητα, γιατί μάλιστα αυτή η περίοδος είναι περίοδος που οι αρκούδες τρώνε μεγάλες ποσότητες φαγητού. Αλλά σαν εξήγηση δεν είναι μόνο μία, υπάρχει ένα πλήθος αιτιών. Ξέρετε, πολλοί το αποδίδουν σε έναν υπερπληθυσμό του είδους, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν ισχύει και δεν θα μπορούσε και από μόνος του να εξηγήσει αυτές τις συμπεριφορές. Θα δώσω μερικά μόνο παραδείγματα έτσι για να καταλάβετε γιατί μπορεί, τι έχει, στον αφαλό γιατί έχει αλλάξει. Είπαμε αρχικά ότι πλέον η αρκούδα και άλλα είδη μπορεί να εξοικειώνεται λίγο περισσότερο με την ανθρώπινη παρουσία. Επίσης, έχουν διαπιστώσει από τις επισκέψεις στα ζώα, ξέρουν ότι θα βρουν εύκολα πρόσβαση σε φαγητό. Αυτό είναι κάτι σίγουρο που δίνει κίνητρο σε μια αρκούδα να ξαναεμφανιστεί στην ίδια περιοχή. Μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και το γεγονός ότι η ελληνική κτηνοτροφία έχει αλλάξει και πλέον δεν κινούνται τόσο πολύ, δεν βρίσκονται έξω τα κοπάδια όπως ήταν στο παρελθόν, όπου ξέρετε με την παρουσία των σκύλων δημιουργούνταν έτσι μια περίφραξη, μπορούμε να πούμε, ένα φράγμα γύρω από τα χωριά με την παρουσία των κοπαδιών έξω από τα χωριά. Πλέον τα κοπαδιά κινούνται όλο και λιγότερο, άρα λοιπόν ακόμα και αυτό μπορεί να συντελεί.
0: Μάλιστα, στις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας, όταν είμαστε χαλαροί, κάποιοι λένε ότι ίσως έχει να κάνει και με τα φωτοβολταϊκά, με τους νέους τρόπους ενέργειας, σε πάση περιπτώσει. Ισχύει κάτι τέτοιο ή είναι κάτι που το συζητάμε απλά και δεν έχει επιστημονική βάση?
1: Όχι, έχει απόλυτη επιστημονική βάση, γιατί όχι τόσο με τα φωτοβολταϊκά, όσο με τα αιωλικά πάρκα.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Γιατί καταλαμβάνουν σε πολλά σημεία χώρο ζωτικό των ειδών όπως είναι οι αρκούδες. Άρα μειώνεται ακόμα περισσότερο ο ζωτικός χώρος που μπορεί να έχουν. Και επειδή δημιουργείται μία όχληση λόγω του θορύβου και την κίνηση που παράγουν, είναι κάποιες περιοχές που αποκλείονται εκ των πραγμάτων έτσι από παρουσία αρκούδες λόγω τοποθέτησης των αιωλικών πάρκων. Άρα γι' αυτό σας λέω ότι είναι ένας συνδυασμός παραγόντων που όλα μαζί συντελούν στο να περιορίζει το χώρο τους και να γνωρίζουν οι αρκούδες ότι θα βρουν εύκολα φαγητό κοντά στους ανθρώπους, και ταυτόχρονα μπορεί και να μην κινδυνεύουν, γιατί ξέρετε, πολλές φορές όταν εμφανίζεται μια αρκούδα θα δει κόσμο που μπορεί κάπως να την πλησιάζει, θα είναι κοντά της για να τραβήξει ένα βίντεο, μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Και άρα σταδιακά καταλαβαίνει ότι μπορώ να είμαι κοντά στους ανθρώπους χωρίς να κινδυνεύω και να βρίσκω ταυτόχρονα φαγητό.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Στεφάνου, αν ο ρόλος του Αρκτούρου είναι να προτείνει προς την πολιτεία, και άλλες οργανώσεις βέβαια μπορούν να το κάνουν αυτό. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσο ακούγεστε, κατά πόσο αυτές οι προτάσεις λαμβάνονται υπόψη από την πολιτεία. Γιατί υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να ζήσουμε και χειρότερες καταστάσεις.
1: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Φυσικά, όταν υπάρχουν άγρια ζώα που κυκλοφορούν ή κάνουν εμφανίσεις σε μια κατοικημένη περιοχή, φυσικά και μπορεί να γίνει κάτι τραγικό, και γι' αυτό κάνουμε και τις προειδοποιήσεις, και γι' αυτό λέμε και εμείς πρώτα ότι δεν έχουν θέση τα άγρια ζώα μέσα στις κατοικημένες περιοχές. Είναι σαφές, μπορεί να μην είναι επιθετικά ζώα οι αρκούδες, ωστόσο είναι άγρια ζώα, μπορεί να έχουν απρόβλεπτη συμπεριφορά, και φυσικά λόγω του όγκου και της δύναμής τους μπορεί να υπάρξει περιστατικό που να έχει τραγική εξέλιξη. Άρα λοιπόν γι' αυτό και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα από εκεί και πέρα, όπου μπορούμε και εμείς πιέζουμε και με δημόσιες κυρίως παρεμβάσεις, αλλά δυστυχώς δεν εισακουόμαστε πάντοτε, ούτε πώς να πω, η πολιτεία μπορεί, δεν ενισχύει πάντοτε πάνω από τα προβλήματα που διαπεστομένα υπάρχουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Όμως εμείς, επειδή ακριβώς είμαστε και μέσα στην κοινωνία και μέσα στο πεδίο και γνωρίζουμε το θέμα, γι' αυτό προτείνουμε συνεχώς λύσεις, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει, είναι ένα πραγματικό πρόβλημα και πρέπει άμεσα να δοθεί μία λύση σε αυτό, προτού υπάρξει κάποιο τραγικότερο περιστατικό.
0: Έχετε απευθυνθεί κάπου συγκεκριμένα, να το πούμε και αυτό, που έχετε απευθυνθεί, που έχετε καταθέσει αυτές τις προτάσεις σας, πέρα από τις που τις βλέπουμε αναρτημένες στο διαδίκτυο?
1: Κοιτάξτε, συνεργαζόμαστε με τα δασαρχεία, με τον ΟΦΗΠΕΚΑ, σε επιμέρους δράσεις, και οι παρεμβάσεις μας είναι δημόσιες. Νομίζω ότι η πολιτεία θα πρέπει να δει το πρόβλημα. Άλλωστε υπάρχουν και οι βουλευτές, οι κατατόπους, συχνά θέτουν και στην κεντρική διοίκηση το θέμα. Αν θέλω να πω, δεν νομίζω ότι δεν είναι ενήμερη η κυβέρνηση. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο απαιτεί σχέδιο σίγουρα, απαιτεί σίγουρα κάποιες προσλήψεις, αλλά σίγουρα απαιτεί κάποιος να ασχοληθεί με αυτό. Περιμένουμε πότε θα γίνει.
0: Μάλιστα. Κύριε Στεφάν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία αυτή. Ίσως θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε μία ακόμη καλημέρα. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζονται οι ενημερωτικές εκπομπές μέχρι τις 11. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαιών θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Από την Τεχεράνη, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι η Ισλαμική Συμβουλευτική Συνέλευση υποστήριξε τη συμφωνία ώστε να δοκιμαστεί στην πράξη η βούληση της Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να αποτρέπει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης, όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά για ολόκληρη την τετραετία στο 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης σύντρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά βρίσκεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου, ώστε να επιστρέψει εκ νέου στις φυλακές Κορυδαλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή και παράνομη διακίνηση οχημάτων κατάφερε η ελληνική αστυνομία προχωρώντας τη σύλληψη 13 ατόμων. Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της χώρας. Οι αρχές διευκρίνησαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
9: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
8: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
9: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
8: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
10: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
11: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23 850 44 19 3 και 4.
10: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
12: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
13: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το
13: τι... Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη.

0: προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
1: Να Νίνα, το παιδί μας κάνει. Να Νίνα, και παρήγγυλα. Να Νίνα, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 16 Ιουνίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Τίχωνος του Θαυματουργού, Επισκόπου Αμαθούντος Κύπρου. Αν κάποιος δεν βιώνει χριστιανικά τη ζωή του, δεν είναι εύκολο να προσελκύσει άλλον στην πίστη. Αντιθέτως, γίνεται αφορμή να απομακρυνθούν και άλλοι από την Εκκλησία. Τι θα δουν να θαυμάσουν και να μιμηθούν? Ο Άγιος Τίχων όμως έγινε ο ίδιος πρότυπο, γι' αυτό και πέτυχε να κάνει χριστιανούς πολλούς ειδωλολάτρες. Γεννήθηκε και έζησε στην Κύπρο στις αρχές του 4ου αιώνα. Σπούδασε τα ιερά γράμματα και με το προσωπικό του αγώνα για την αρετή κατόρθωσε και έγινε σκεύος εκλεκτό του Παναγίου Πνεύματος. Μάλιστα, πρικίστηκε με το χάρισμα της θαυματουργίας, όπως φανερώνει το εξής περιστατικό. Ο πατέρας του, που ήταν αρτοπόλης, του ανέθεσε να πηγαίνει καθημερινά στην αγορά για να πωλεί τους άρτους που έμεναν στο κατάστημά τους. Ο Τίχων όμως, αντί να τους πωλεί, τους έδινε ως ελεημοσύνη στους φτωχούς. Ο πατέρας του, όταν το έμαθε, αυτό στεναχωρήθηκε και τον μάλωσε, γιατί μειώθηκαν τα εσοδά τους και αντιμετώπιζαν οικονομικό πρόβλημα. Ο Τίχων όμως του απάντησε ότι με το να προσφέρει τους άρτους στους φτωχούς είναι σαν να τους δανείζει στον Θεό, σύμφωνα με το δικό του λόγο, που αποτελεί έγγραφη χρεωστική ομολογία. Τα λόγια του νεαρού Τίχων επιβεβαιώθηκαν αμέσως, γιατί από εκείνη τη στιγμή οι συνταποθήκες του πατέρα του γέμιζαν περισσότερο από ό,τι γέμιζαν ακόμα και μετά το αλώνισμα. Το μεγάλο αυτό θαύμα έχει γίνει και σε πολλούς άλλους Αγίους με σκοπό να μπορούν να επιτελούν καλά έργα και κυρίως να βοηθούν τους φτωχούς. Ο επίσκοπος Αμαθούντος Μνημόνιος, που είδε την ενάρτη πολιτεία του Τίχωνα, τον κάλεσε και τον χειροτώνησε διάκονο και έπειτα πρεσβύτερο. Γρήγορα όμως ο επίσκοπος Μνημόνιος έφυγε από αυτή τη ζωή και τότε, με την ψήφο κλήρου και λαού, ανήλθε στον θρόνο της Αμαθούντος ο ενάρατος Τίχων, που χειροτονήθηκε από τον Άγιο Επιφάνιο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Σαν επίσκοπος ο Άγιος Τίχων υπήρξε ολοζώντανο παράδειγμα στοργικού ποιμένα. Η ποιματική του φροντίδα δεν περιορίστηκε μονάχα στους χριστιανούς, τους οποίους με τα θεόπνευστα λόγια του παρακινούσε σε έργα αγάπης, αλλά επεκτάθηκε και προς τους ειδωλολάτρες, που ακόμα ήσαν πολλοί στην περιοχή του. Με τα εμπνευσμένα του κηρύγματα, κυρίως όμως με την Αγία του Ζωή, πέτυχε να προσελκύσει πολλούς από αυτούς, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα είδωλα και βαπτίστηκαν χριστιανοί από τα ευλογημένα χέρια του. Για τον Άγιο Τίχωνα, χριστιανός σημαίνει Άγιος, που θα πρέπει να δείχνει την αγιότητά του με τη συμπεριφορά του. Ακόμα σημαίνει αδελφός, που θα πρέπει να το δείχνει με την αγάπη του. Με αυτά τα λόγια που ο ίδιος πρώτος εφάρμοζε, κέρδισε τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι με ζήλο φλογερό κατέστρεψαν τα είδωλα και επιδόθηκαν στην απόκτηση των χριστιανικών αρετών. Οι ιερείς των ειδώλων, φοβερά ενοχλημένοι από τη δράση του Αγίου Ιεράρχη, ήρθαν στον ηγεμόνα και το κατήγγειλαν για τη δράση του αυτή, που είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν οι ναοί των ειδώλων. Ο ηγεμόνας τον κάλεσε να απολογηθεί. Ο Άγιος με τόλμη και θάρρος παρουσίασε το ψεύδος της ειδωλολατρίας και κάλεσε όλους, εάν θέλουν να αποφύγουν την αιώνια τιμωρία, να πιστέψουν στον Χριστό. Το αποτέλεσμα ήταν συγκινητικό. Ένας μεγάλος αριθμός μετανόησε και βαπτίστηκε στο όνομα του Χριστού. Παρά τις δυσκολίες, η Αμαθούντα γινόταν όλο και περισσότερο χριστιανική χάρη στις άοκνες προσπάθειες του Αγίου Ιεράρχη της Τίχωνος. Ο Άγιος Τίχων έκτισε και ναούς, τους οποίους στόλισε με ωραίες εικόνες και καθαγίασε, ώστε να λειτουργούνται οι πιστοί όλων των αιώνων. Έφτασε όμως ο καιρός που ο Άγιος Τίχων, σαν ένα όριμο και καρποφόρο στάχη, έπρεπε να φύγει από τη ζωή αυτή για τη Βασιλεία του Θεού. Συνέβη τότε να περνάει από ένα χωράφι, την εποχή που οι Γεωργοί θέριζαν τους αγρούς τους. Σταμάτησε, τους ευλόγησε και τους έδινε χρήσιμες συμβουλές, όταν ξαφνικά μία φωνή αντίχησε από τον ουρανό που την άκουσαν όλοι να λέγει: «Τίχων, δούλε αγαθέ και πιστέ, εργάτη αγαπημένε, στα λίγα που σου έδωσα υπήρξες πιστός, γι' αυτό θα σε εγκαταστήσω σε πολλά. Η χαρά του ουρανού σε περιμένει, ετοιμάσου να την απολαύσεις». Ο Άγιος Ιεράρχης κατάλαβε ότι το τέλος του πλησιάζει. Πήρε τότε μια ξερή κλιματόβεργα από εκείνες που ως άχρηστες είχαν πετάξει οι Γεωργοί από τα μπέλη τους και αφού προσευχήθηκε τη φύτεψε. Ο Θεός έκανε αυτό το ξερό κλίμα να ριζώσει, να βλαστήσει και να δώσει πλούσιους πρώιμους καρπούς. Το θαύμα ήταν ολοφάνερο. Στα φύλλα γλυκά και όρημα βγήκαν από αυτό το κλίμα και μάλιστα πριν την ώρα τους. Ο Άγιος Τίχων ασθένησε για λίγο και κατόπιν παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του. Τον θρύνησαν όλοι και εναπέθεσαν με τιμές στο σκηνωμά του στο αριστερό κλήτος της εκκλησίας που λειτουργούσε. Τα πολλά θαύματα που έκανε στη ζωή αυτή συνεχίστηκαν και μετά την κοίμησή του. Και μάλιστα, από το κλίμα εκείνο που φύτευσε κάθε χρόνο, την ημέρα της μνήμης του στις 16 Ιουνίου, επαναλαμβάνεται το παράδοξο θαύμα.
βγαίνουν πρώιμα στα φύλλα, όρημα και γλυκά, τα οποία προσφέρονται σαν μια ιδιαίτερη ευλογία στους πιστούς, δια των οποίων γίνονται θαύματα. Ο Άγιος Τύχων με τα λόγια και την Αγία του ζωή διατράνωσε τη χριστιανική πίστη, τονίζοντάς μας πως ό,τι είναι για το σώμα η ψυχή, είναι για τον κόσμο οι χριστιανοί. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Καλέργη και Μόδη. Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Πριν προχωρήσουμε, αγαπητοί αδελφοί, και ολοκληρώσουμε το μεγάλο και κεφαλαιόδες θέμα της Θείας Οικονομίας που λέγεται Ισάδου Κάθοδος του Κυρίου μας, θα κάνουμε όπως κάνουμε πάντοτε μια σύντομη ανακεφαλαίωση της προηγούμενης μας ομιλίας, που είναι πάλι σχετική και αυτή με την Ισάδου Κάθοδο. Είχαμε πει ότι ο Κύριος μας, μετά το τετέλεστε που είπε πάνω στο Σταυρό, παρέδωσε το πνεύμα του και εξέπνευσε. Γεύθηκε και αυτός ως άνθρωπος τον θάνατο. Η Αγία του ψυχή χωρίζεται από το σώμα του και έτσι ο Χριστός γεύεται, όπως λέμε διαφορετικά, τον θάνατο. Πεθαίνει όπως όλοι οι άνθρωποι, παρότι ο θάνατός του ήταν, όπως τονίσαμε, εκούσιος, θεληματικός. Ήταν δική του επιλογή, θα λέγαμε, ο θάνατος. Ωστόσο, η θεότης του Χριστού, η θεία φύσης του Χριστού, παρέμεινε ενωμένη τόσο με την ψυχή του που έφυγε, όσο και με το σώμα του που έμεινε στο Σταυρό και μετά στον τάφο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το σώμα του Κυρίου να μείνει άφθαρτο στον τάφο, χωρίς να ακολουθήσει την φυσική οδό της φθοράς και της αποσυνθέσεως. «Τάφο δε διαφθοράν ούκιδε το Άγιον σώμα του λυτρωτού των ψυχών ημών», ψάλλουμε σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας. Η ψυχή του Κυρίου, μετά την έξοδό της από το σώμα του, κατέβηκε, όπως είπαμε, στον Άδη, για να κηρύξει και εκεί το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας, στις ψυχές που βρίσκονταν εκεί κλεισμένες, και ταυτοχρόνως να καταλύσει, να καταργήσει και να συντρίψει το κράτος του διαβόλου και του θανάτου. Ο Άδης, όπως είπαμε, ήταν η κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι ψυχές μετά τον θάνατο. Μια κατάσταση αφόρητη, μια κατάσταση σκοτεινή, οδυνηρή και φοβερή. Εκεί βρίσκονταν οι ψυχές όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων, από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο που έζησε λίγο πριν σταυρωθεί ο Χριστός. Όχι μόνο των αμαρτωλών, αλλά και των δικαίων και των Αγίων, διότι όλοι οι άνθρωποι έφεραν μέσα τους σαν βαριά κληρονομιά το προπατορικό αμάρτημα μαζί με τις προσωπικές τους αμαρτίες. «Πάντες γαρίμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού», όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είπαμε τέλος ότι πριν πάει ο Χριστός στον Άδη, προηγήθηκε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος προανήγγειλε την έλευση του λυτρωτού και προετοίμασε τις ψυχές των κεκοιμημένων για να δεχθούν το Ευαγγέλιο και την σωτηρία. Προχωρούμε σήμερα να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο, να λύσουμε μερικά άλλα ερωτήματα σχετικά με την Ισάδου Κάθοδο του Κυρίου μας και έτσι να ολοκληρώσουμε το θέμα. Επιτέλους ήλθε η μεγάλη στιγμή που περίμεναν οι αιώνες. Η ψυχή του Χριστού, ενωμένη όπως είπαμε με την θεότητα, αχώριστα και αδιαίρετα, κατεβαίνει στα σκοτεινά τάρταρ του Άδου, εκεί που μυριάδες ψυχές βασανίζονταν κάτω από την τυραννία του πιο σκληρού τυράννου, απείρως σκληρότερου από τους τυράννους που γνώρισε η ανθρωπότητα, του διαβόλου. Δεν κατεβαίνει όμως σαν ένας αδύνατος φαινομενικά άνθρωπος, όπως συνέβη στο Σταυρό. Στο Σταυρό ο Χριστός μας φαινόταν τουλάχιστον ότι είναι αδύναμος, ότι είναι τεταπεινωμένος, εγκαταλελειμμένος, μη έχων είδος ουδέκ άλλος. Στον Άδη όμως κατεβαίνει σαν θριαμβευτής, κατεβαίνει σαν ισχυρός εκπορθητής, σαν βασιλεύς κρατεός και δυνατός, συντρίβοντας με την ζωαρχική του παλάμη τις πύλες και τους μοχλούς του Άδη, και με την αστραπή της θεότητός του νέκρωσε τον θάνατο. «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον», ψάλλουμε στο ωραίο απολυτίκιο, «η ζωή αθάνατος, τότε τον Άδην ενέκρωσας τη αστραπή της θεότητος». Κατεβαίνει στον Άδη, παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ψυχή τεθεωμένη, δηλαδή ψυχή που είναι ενωμένη
μαζί με την θεότητα, μαζί με τον Θεό, ώστε όπως αυτούς που ήσαν στη γη ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης, ούτω και της υπογήν εν σκότικε σκιά θανάτου καθημένης επιλάμψει το φως. Όπως έλαμψε, λέει, το φως σε εκείνους που ήταν στον πάνω κόσμο, στη ζωή, έτσι να λάμψει και το φως του Χριστού και στον κάτω κόσμο, στον Άδη. Κατέβηκε λοιπόν για να λάμψει με την θεότητά του και να φωτίσει τον Άδη με το φως της παρουσίας του, για να μην μείνει τίποτα αμέτωχο από την παρουσία του Χριστού. Όπως λάμπει και φωτίζει η παρουσία του Θεού στον ουρανό, όπως έλαμψε και εφώτισε κάτω στη γη, έτσι να κατέβει και τα σκοτεινά τάρταρα του Άδου για να φωτίσει και εκεί όλο το μέρος. Όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, το δε ανέβει τι εστί ημί ότι και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης ή να πληρώσει τα πάντα. Κατέβηκε, λέει, στα κατώτερα μέρη της γης για να πληρώσει. Τι σημαίνει να πληρώσει? Να γεμίσει με την παρουσία του τα πάντα. Γι' αυτό ψάλλουμε και στον κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου, ή να σου τις δόξεις τα πάντα πληρώσεις καταπεφήτικας εν κατωτάτης της γης. Για να γεμίσεις, λέει, με την δόξα σου, Χριστέ μου, με τη λάμψη σου τα πάντα, κατέβηκες κάτω στα κατώτερα μέρη της γης, δηλαδή στον Άδη. Και στον κανόνα του Πάσχα, τον ωραιότατο και χαρμόσυνο κανόνα της Αναστάσεως, ψάλουμε: «Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια». Όλα, λέει, έχουν γεμίσει με το φως και την χαρά της παρουσίας του Χριστού. Ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια, δηλαδή ο Άδης. Και όπως συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Στους εν γη ευγγελίσα το ειρήνη, εχμαλώτης άφεση, τυφλής ανάβλεψη και της πιστεύσας ηγέγονεν αίτιος σωτηρίας αιωνίου», όπως λέει σε αυτούς που ήταν επάνω στη γη, έφερε το χαρμόσυνο άγγελμα της ειρήνης του Θεού με τους ανθρώπους, την άφεση των αμαρτιών, έδωσε στους τυφλούς το φως και σε όσους πίστεψαν έγινε αιτία σωτηρίας, αιωνίου σωτηρίας. Αντίθετα, σε εκείνους που απήθησαν έγινε έλεγχος απιστίας, κατά παρόμοιο τρόπο έγινε και στον Άδη. Είναι αυτό παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, για να γονατίσει μπροστά του, να υποκληθεί και να τον πιστέψει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη και επουράνια και επίγεια και καταχθόνια. Και όπως τη γη κήρυξε στους ζώντες με σώμα ανθρώπους με το σώμα του, έτσι κήρυξε και στις ψυχές με την ψυχή του, όπως παρατηρεί ο Άγιος Νικόδημος. Δηλαδή στους ζωντανούς κήρυξε με το σώμα του ο Χριστός, όπως ήταν και αυτοί. Στις ψυχές, στους και κοιμημένους, κήρυξε με την ψυχή του. Με το ίδιο μέλος του σώματος, θα λέγαμε. Βλέπουμε λοιπόν μια διπλή κατάβαση του Χριστού κατά το απολυτρωτικό του έργο. Η μία είναι η κατάβαση από τον ουρανό στη γη και η δεύτερη κατάβαση είναι από την γη στον Άδη, πιο κάτω. Αλλά ο Χριστός, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν κατέβηκε μόνο για να φωτίσει και να κηρύξει το Ευαγγέλιο στις ψυχές των και κοιμημένων. Δεν κατέβηκε μόνο σαν διδάσκαλος, σαν προφήτης, για να τους αποκαλύψει την αλήθεια. Κατέβηκε και σαν σωτήρας. Θυμάστε, είχαμε πει και στα αξιώματα του Χριστού ότι δεν ήταν μόνο το προφητικό αξίωμα, το διδακτικό αξίωμα, αλλά και το αρχιερατικό αξίωμα. Δεν ήρθε ο Χριστός μόνο για να κηρύξει στον κόσμο, αλλά και για να σώσει τους ανθρώπους από την αμαρτία. Έτσι και στον Άδη. Δεν πήγε μόνο για να κηρύξει στον Άδη ο Χριστός, αλλά πήγε και για να λυτρώσει, για να σώσει από τα δεσμά του Άδου τις ψυχές των ανθρώπων που θα πίστευαν και να τις οδηγήσει μαζί τους στο φως και την χαρά της Βασιλείας του. Όπως τονίσαμε επανειλημμένως, ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη ως θριαμβευτής, ως παντοδύναμος Θεός, διότι η ψυχή του, το λέμε για άλλη μια φορά, δεν ήταν ψυχή ενός απλού ανθρώπου,
αλλά ήταν ενωμένοι αχωρίστος και αδιαιρέτως με την θεότητα. Και κατά τον Μέγα Βασίλειο ούκιν δυνατόν κρατήστε υπό της φθοράς των αρχηγών της ζωής. Δεν μπορούσε, λέει, να κρατηθεί από την φθορά, από τον θάνατο, από την εξαφάνιση. Ποιος? Ο αρχηγός της ζωής. Δεν είχε εξουσία πάνω στην ψυχή του Χριστού ο Άδης και ο θάνατος. Μπορούσε ο διάβολος και ο Άδης να κρατούσαν φυλακισμένες τις ψυχές των ανθρώπων, αλλά δεν μπορούσαν να έχουν καμιά εξουσία στην τεθεωμένη ψυχή του Χριστού. Και όχι μόνο έμεινε ανεπηρέαστος και ανέπαφος από την δύναμη και την εξουσία του διαβόλου και του Άδου, αλλά και την κατέλυσε, την συνέτριψε, την εξουδετέρωσε τελείως και επιπλέον ελευθέρωσε όσους πίστεψαν και τον ακολούθησαν. Δηλαδή και ο ίδιος έμεινε ανέπαφος, δεν τον πείραξε καθόλου Άδης, αλλά επιπλέον δεν ακολούθησε απλώς άμυνα, αλλά έκανε και επίθεση, θα λέγαμε, ο Χριστός. Συνέτριψε τον Άδη και όχι μόνο τον νίκησε, αλλά και όλες τις ψυχές που είχε δεμένες ο Άδης κάτω από την εξουσία του, τις ελευθέρωσε ο Χριστός. Όπως παρατηρεί σχετικά ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, αν η ψυχή του Χριστού δεν ήταν ενωμένη με την θεότητα, τότε θα εκρατεί το από τα δεσμά του Άδου, όπως και οι άλλες ψυχές των δικαίων που απέθαναν. Επειδή όμως ήταν ενωμένη με την θεότητα, όχι μόνο τον Άδη ενέκρωσε με την αστραβή της θεότητος, όχι μόνο δεν κρατήθηκε η ψυχή του από τα δεσμά του, αλλά και όλες εκείνες τις ψυχές που εκρατούντος σαν σε φυλακή στον Άδη, τις ελευθέρωσε και τις συνανέστησε. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ατενίζει το μέλλον, προβλέπει την σωτηρία των ψυχών που θα εξασφάλιζε ο Χριστός με την κάθοδό του στον Άδη, και γεμάτος χαρά αναφωνεί: «Εξήγαγεν αυτούς εξκότους και σκιάς θανάτου, και τους δεσμούς αυτών διέριξε». Δηλαδή τους έβγαλε από το σκοτάδι και την σκιά του θανάτου και έσπασε τους δεσμούς του, τα δεσμά, τις αλυσίδες που ήταν δεμένες οι ψυχές. «Ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς», λέει στη συνέχεια, «και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασε». Δηλαδή έσπασε, συνέτριψε τις χάλκινες πύλες του Άδου και τους μοχλούς που ήταν πίσω από τις πύλες για να τις κρατούν ασφαλισμένες και κλειστές, τους συνέθλασε, τους διέλυσε και τους έσπασε και αυτούς. Εδώ βλέπετε μια εικόνα. Παρομοιάζεται ο Άδης σαν μια φυλακή η οποία είναι κλεισμένη με πόρτες χαλκές, χάλκινες, όχι ξύλινες πόρτες όπως είναι συνήθως, αλλά μεταλλικές πόρτες, χάλκινες, για να μην μπορεί κανείς να φύγει. Και πίσω από αυτές τις πόρτες υπάρχουν τα κλήθρα, οι κλειδαριές όπως είχαν οι παλιές οι πόρτες, οι μεγάλες, αν θυμάστε, και οι μοχλοί, δηλαδή κάποια σίδερα που βάζαν από πίσω για να μην μπορεί κανείς απ' έξω να την ανοίξει. Τέτοιους μοχλούς είχε ο Άδης. Βέβαια αυτό είναι μια εικόνα. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν κανένα σπίτι, καμιά φυλακή όπως τις ξέρουμε ο Άδης, με πόρτες και με σίδερα. Είναι μια παράσταση, μια παρουσίαση του αδυνάτου της εξόδου από τον Άδη, ότι δεν μπορούσε κανείς να φύγει. Και λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης: «Και ούτω τους απαιώνος λύσας πεπαιδημένους». Και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, αφού έλυσε, αφού ελευθέρωσε τους πεπαιδημένους. Τι σημαίνει πεπαιδημένους? «Σύ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων». Πεπαιδημένος σημαίνει αυτοί που ήταν δεμένοι και δεν μπορούσαν να κινηθούν. «Αύθης εκ νεκρών ανεφύτησε». Αφού τους έλυσε λοιπόν, αμέσως αναχώρησε από τους νεκρούς. «Οδοποιήσας ημίν την Ανάσταση», ανοίγοντας για μας τον δρόμο της Αναστάσεως. Ας δούμε στη συνέχεια, αδελφοί μου, για αυτό το μεγάλο θεύμα της εισάδου καθόδου του Κυρίου μας, τις μαρτυρίες της Αγίας Γραφής, τόσο της Παλαιάς Διαθήκης όσο και της Καινής Διαθήκης. Βλέπετε, σε κάθε κεφάλαιο που μελετούμε προσπαθούμε, πέρα από τις γνώμες των πατέρων που είναι βέβαια σεβαστές και ιερές και άγιες, κυρίως να στηρίξουμε τα γεγονότα επάνω στο θεόπνευστο κείμενο της Αγίας Γραφής.
Την θριαμβευτική και λυτρωτική κάθοδο του Χριστού στον Άδη είχε προφητεύσει ο Θεόπνευστος Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Ήδη αναφέραμε προλίγου τον 106ο ψαλμό του Δαβίδ, αλλά και στον 21ο ψαλμό του Δαβίδ, το στίχο 4, αναφέρεται: «Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου και έσωσάς με από τον καταβενόντων εις λάκων». Έσωσες, λέει, ανοίγαγες, έβγαλες, ανύψωσες από τον Άδη την ψυχή μου και με έσωσες από αυτούς, από τους νεκρούς. Όταν λέει λάκων εδώ, εννοεί τον Άδη. Και ο προφήτης Ισαΐας, που ασφαλώς δεν θα μπορούσε και αυτός να μην προφητεύσει για την κάθοδο του Χριστού στον Άδη, αυτός που τόσο ωραία μας περιέγραψε το πάθος του Κυρίου μας και τη σταύρωσή του και τον θάνατό του, αναφέρει και αυτός: «Εγώ έμπρος θέν σου πορεύσομαι και όρη ομαλιώ, θύρας χαλκάς συντρίψω και μοχλούς συντηρούς συνθλάσω». Θα προπορευθώ, λέει ο Υιός, προς τον Πατέρα, μπροστά από σένα, και τα βουνά που θα βρω θα τα γκρεμίσω. Θα ισιάξω τα βουνά όπως κάνουν σήμερα για να βγάλουν δρόμους, που γκρεμίζουν βουνά, ανοίγουν διόδους. Και τις χάλκινες πύλες θα τις συντρίψω. Βλέπετε, χρησιμοποιεί και ο Ισαΐας την ίδια εικόνα με τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ έζησε πιο πριν βέβαια. «Και τους μοχλούς τους σιδηρούς θα τους συνθλάσω». Θα σπάσω τους μοχλούς που κρατούσαν τις πόρτες κλειστές. «Και δώσω σε θησαυρούς σκοτεινούς και θα δώσω σε σένα, Πατέρα μου ουράνιε, τους θησαυρούς τους σκοτεινούς». Όταν λέει εδώ σκοτεινούς, εννοεί ότι οι θησαυροί αυτοί βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι, και εννοεί τις ψυχές των ανθρώπων, των δικαίων ανθρώπων. «Αποκρύφους αοράτους ανοίξωση». Και αλλού πάλι ο προφήτης Ισαΐας: «Ούτω λέγει Κύριος, καιρό δεκτό επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρίας ευοήθησάσι», σήμερα δηλαδή που κινδύνευε η ζωή σου, «λέγοντα τις ενδεσμείς εξέλθετε και τις εντοσκότη ανακαλυφθήνε». Ο δούλος μου αυτός, λέει ο ουράνιος πατέρας πάλι, θα πει στους δεσμίους, στους δεμένους δηλαδή, «εξέλθετε, βγέστε έξω, ελευθερωθείτε», και σε αυτούς που είναι στο σκότος, «ελάτε στο φως». Ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το πιο πάνω χωρίο που είδαμε, επισημαίνει το εξής. Δεν είπε, λέει ο προφήτης, ότι άνοιξε τις χάλκινες πύλες, ότι απλώς τις άνοιξε, αλλά τις συνέτριψε, τις έσπασε. Άλλο να ανοίξεις μια πόρτα και άλλο να την σπάσεις, να την ξεβιδώσεις και να τη ρίξεις κάτω και να τη σπάσεις. Γιατί το λέει αυτό? Για να δείξει ότι έγινε άχρηστο το δεσμοτήριο. Η φυλακή καταστράφηκε. Από τη στιγμή που έσπασε τις πόρτες της φυλακής, η φυλακή άνοιξε και μπορεί κανείς να βγει ελεύθερα. Ούτε ότι αφαίρεσε τους μοχλούς, αλλά συνέθλασε, έσπασε τους μοχλούς, ώστε να καταστεί αδύναμη η φυλακή. Γιατί εκεί που δεν υπάρχει θύρα και δεν υπάρχει μοχλός, εκεί και αν μπει κανείς, δεν μπορεί να μείνει κρατούμενος, θα μπορεί να βγει ανά πάσα στιγμή. Όταν ο Χριστός τα καταστρέφει, κανείς δεν μπορεί να τα επιδιορθώσει. Σε άλλο μέρος του Θεοπνεύστου βιβλίου του, ο Ισαΐας πάλι αναφωνεί και λέει: «Ο Άδης κάτωθεν επικράνθη συναντήσασι». Τι σημαίνει επικράνθη? Άλλη εικόνα αυτή. Αυτή είναι η εικόνα του ανθρώπου ο οποίος όταν φάει ένα δηλητηριασμένο φαγητό και μόλις το καταπιεί και πάει στο στομάχι του, αρχίζει να δουλεύει αυτό το δηλητήριο και αμέσως αισθάνεται την ανάγκη να εμέσει, να βγάλει, και βγάζει στο τέλος όχι μόνο το δηλητήριο αλλά και όλη την τροφή που είχε μέσα στο στομάχι. Όταν σε άρπαξε, λέει, «Χριστέ μου, ο Άδης», και σε κατάπιε, επικράνθη, ένιωσε μέσα στο στομάχι του, θα λέγαμε, όχι ότι έχει στομάχι, αλλά εικόνα είναι αυτή, ένιωσε ότι ήρθε το δηλητήριο που το θα το καταστρέψει. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος τον ωραίο κατηχητικό λόγο που διαβάζουμε τη νύχτα της Αναστάσεως: «Επίκρανεν αυτόν», τον Άδην δηλαδή, «γευσάμενον της σαρκός αυτού», όταν άρπαξε και τον έφαγε τον Χριστό, «και τούτο προλαβών Ισαΐας εβόησε,
Ο Άδης Φυσίν επικράνθη συναντήσασι κάτω. Επικράνθη και γάρ κατηργήθη. Επικράνθη και γάρ ενεπέχθη. Επικράνθη και γάρ ενεκρόθη. Επικράνθη και γάρ καθηρέθη. Επικράνθη και γάρ εδεσμεύθη. Θα το θυμάστε, πιστεύω, στην Ανάσταση που το λέμε και φωνάζουμε μάλιστα και όλοι κάτω «Επικράνθη». Το επαναλαμβάνουμε αυτό. Αυτή την έννοια είναι η εικόνα ενός ανθρώπου που τρώει ένα δηλητήριο και πικραίνεται μέσα στο στομάχι του και το βγάζει έξω στο τέλος. Έτσι και ο Άδης λέει «Κατάπιε τον Χριστό μέσα του, αλλά αμέσως τον έβγαλε, γιατί τον πίκρανε η παρουσία του Χριστού». Αλλά και ο προφήτης Οσιέ απευθύνεται στον θάνατο και τον Άδη και με τρόπο ηρωνικό κάπως ερωτά: «Πού σου η δίκη θάνατε, πού το κέντρο σου Άδη?» Είναι τώρα σαν να βλέπεις ένα λιοντάρι ξεδοντιασμένο, ή αν θέλετε ένα φίδι το οποίο βγάζει στο δηλητήριο. Και όσο φοβερό και αν είναι αυτό το φίδι, όταν το βγάλεις στο δηλητήριο δεν έχεις κανένα φόβο πια από αυτό. Μπορεί να παίζει και ένα μικρό παιδί μαζί του χωρίς να πάθει τίποτα. Γι' αυτό και ο Οσιέ, ο προφήτης, τρόπον την απευθύνεται στον Άδη σαν ένα φίδι, σαν ένα θηρίο, και του λέει: «Αχ, θάνατε, πού είναι το κέντρο σου, πού είναι το κέντρι σου, πού είναι το δηλητήριό σου?» Ξαφανίστηκε. Έτσι κατάντησε ο Άδης, σαν φυλακή της οποίας έσπασαν οι πόρτες, και σαν φίδι χωρίς κεντρί και δηλητήριο. Αφήνω την ερμηνεία του Ιώβ 38:17 που λέει: «Ανοίγοντες η φόβο πύλε θανάτου, πυλωρή διάδου ειδώντες σε έπτυξαν», για να έρθουμε τώρα στην Καινή Διαθήκη να πούμε και εδώ μια-δυο προφητείες και να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό των προφητιών.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την προσεχή Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει πλήρως σε τρεις ημέρες, ενώ μέσω Truth Social διαβεβαίωσε ότι πλοία ανάμεσα τους πολλά φορτωμένα πετρέλαιο έχουν αρχίσει να βγαίνουν από το στενό. Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία πλαίσιο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και κύριο διαπραγματευτή της Τεχεράνης. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και συνεχίζουν να πλανώνται πολλές αμφιβολίες για τα ζητήματα στα οποία απέκλειναν οι δύο πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε άρση κυρώσεων ή αποδέσμευση παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα και από τη στάση του σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance σε συνέντευξή του στο Fox News ανέφερε ότι η συμφωνία έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει πως τη Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τονίζοντας ότι το Ιράν συμφωνεί αυτή τη στιγμή να εξαλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου στο πλαίσιο του σχεδίου. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την πτώση τους, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις προοπτικές επανέναρξης της προσφοράς μέσω του κρίσιμου στενού του Ορμούς. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής, εκτίμησε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για το πετρέλαιο. Η βενζίνη ανέφερε ότι στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνησε κοντά στα 10 λεπτά και χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύει με τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπηση των τιμών με καθοδική τάση. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο, που είναι, όπως είπε, το επιθυμητό και αυτό που αντέχει η ελληνική οικονομία και η ελληνική οικογένεια. Εντός των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα κινηθούν οι νέες παροχές της κυβέρνησης, όχι μόνο για το εκλογικό έτος 2027, αλλά και για ολόκληρη την τετραετία ως το 2030. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος για το πακέτο της ΔΕΘ κινείται πέριξ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και θα διευρυνθεί αν οι Βρυξέλλες αναγνωρίσουν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης για τα περιθώρια που αφήνουν τα πρόσθετα έσοδα που προέκυψαν από τις δράσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στην εγκύκλιο που απέστειλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τους καλεί να υποβάλουν έως το τέλος Ιουλίου τις προτάσεις τους για τις δαπάνες και τις πολιτικές της επόμενης τετραετίας. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογόνων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των δύο μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Γυναικοκτονία στη Δράμα, αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό όπλο του. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Νέα έκθεση της UNICEF υπογραμμίζει ότι σχεδόν 1 δισεκατομμύριο παιδιά παγκοσμίως εκτίθενται σήμερα σε τουλάχιστον 3 ταυτόχρονους και αλληλοεπικαλυπτόμενους κλιματικούς κινδύνους όπως ξηρασίες καύσωνες και τροπικούς κυκλώνες.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές Ιόνια και υπηρετικά από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
13: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμίδες. Κλαδεύουμε τα δέντρα ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε

0: Ziente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
1: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Earth Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο airteco.gr και το airteco app, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 26 λεπτά μετά τις 10. Ακούσατε και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη και ό,τι νεότερο μέχρι και αυτή την ώρα στη Δυτική Μακεδονία. Δελτία ειδήσεων πάντα λίγο μετά τις 10 και στις 12 το μεσημέρι στη Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα. Τώρα το επόμενο δελτίο ειδήσεων και η Μεσημβρινή Ραδιοεφημερίδα. Βεβαίως ενημερώνεστε και από την κεντρική ενημερωτική ιστοσελίδα της ΕΡΤ στο ertnews.gr. ertnews.gr, στη στήλη της περιφέρειας πατάτε με ένδειξη Κοζάνη, διαβάζετε όλα τα νεότερα και αναρτώνται βεβαίως και στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ, την κεντρική μάλιστα ενημερωτική ιστοσελίδα της ΕΡΤ, με πολύ μεγάλη αποδοχή και καθημερινή ανάγνωση από τις αναρτήσεις σε κεντρικό αλλά και τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι πάντα εδώ οι πρωινές διαδρομές. Είναι η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή που συνεχίζεται. Είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων και ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί σας και έχουμε να πούμε πολλά. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με την κυρία Δέσποινα Κοζατσάνη, επιστημονική υπεύθυνη του κέντρου εκεί ολικής φροντίδας για την άνοια και το Αλτσχάιμερ. Περισσότερα επίσης σε λίγο, αλλά και άλλα θέματα για το σχολείο μουσείο στην Ολυμπιάδα Εορδές. Και έρχεται και ένα θέμα που νομίζω ότι ήδη μέσα από το Kozani Media αναδείχθηκε, να το πούμε και αυτό, πάντα το λέμε εμείς, άσχετα αν δεν το λένε άλλοι, όταν έχουμε εμείς εδώ αποκλειστικά θέματα. Και θα έλεγα το μεγαλύτερο και το πιο σημαντικό αποκλειστικό θέμα ήταν η αποκάλυψη της ιστορίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι να το πούμε και αυτό, διότι εδώ τα έχουμε ακόμα τα δημοσιεύματα, δημοσιεύματα που τι έλεγαν. Διαβάζω εδώ 22 Εβδόμου του 21, 22 Ιουλίου του 21, δηλαδή πότε, πριν από 5 και πλέον χρόνια και από το 20 ακόμα, αλλά έχω εδώ τώρα ένα πρωτοσέλιδο θέμα. Αγροτικοί σύλλογοι καταγγέλουν αετονίχηδες με την υπογραφή του ομίλουντα από το ΕΡΤ News, με κεντρική ενημέρωση που δόθηκε και με τοπικές εκπομπές εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή που ακούτε. Αγροτικοί σύλλογοι καταγγέλουν αετονίχηδες στις επιδοτήσεις. Τι έλεγε τότε το κείμενο? Εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι την ύπαρξη αετονίχηδων που καρπώνονται χρήματα αγροτών και κτηνοτρόφων στη Δυτική Μακεδονία μέσα από τις διαδικασίες των επιδοτήσεων καταγγέλουν και αγροτικοί σύλλογοι της περιφέρειάς μας. Και κάναμε λόγο για στρέμματα που δηλώνονται στο Γράμμο και στο Καϊμαξαλάν ως βοσκότοποι, καθώς και άλλες εκτάσεις στην περιοχή ως αγριελιές. Από τότε τα λέγαμε με αποκλειστικά δημοσιεύματα, που βεβαίως στην πορεία έγινε αυτό που έγινε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, με πλήρη στοιχεία για τις επιδοτήσεις, για το πώς καρπώνονταν τα δικαιώματα και την ενιαία ενίσχυση από το εθνικό απόθεμα και για το πώς καρπώθηκαν 317 δικαιούχοι κτηνοτρόφοι και παραγωγοί της περιοχής μας. Τα χρήματά τους πήγανε σε δύο άτομα από την Κρήτη. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα στοιχεία από το 2021 και με δημοσιεύματα, το οποίο και διαβάζω. Έχουμε τώρα ένα δημοσίευμα από το Kozani Media, το οποίο λέει ότι το τιάλιο γυροκομείο της Κοζάνης αποκαλύπτει δηλαδή ότι δεν έχει νόμιμη άδεια. Δεν έχει νόμιμη άδεια. Μάλιστα, το Kozani Media, όπως αναφέρεται και σε σχετικό δημοσίευμα, αποκάλυψε κρούσματα ψώρας σε ηλικιωμένους τρόφιμους αλλά και μέλη του προσωπικού. Οι επιτόπιοι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν μετά από τη σχετική αναφορά και την είδηση, αλλά και καταγγελία εργαζόμενης, ανέδειξαν το ζήτημα της μη κατοχής νόμιμης άδειας λειτουργίας, δηλαδή δεν υπάρχει νόμιμη άδεια και κατοχή αυτής της νόμιμης άδειας στο τιάλιο γυροκομείο, το εκκλησιαστικό τιάλιο γυροκομείο, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με την κείμενη και πλέον αυστηρή νομοθεσία. Ήδη έχει εκδοθεί και σχετικό ΦΕΚ από την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και βεβαίως λέει ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν με όλες τις υποδείξεις οι υπεύθυνοι εκεί του εκκλησιαστικού τιάλιου γυροκομείου στην Κοζάνη. Σε διαφορετική περίπτωση θα ανασταλεί η λειτουργία του τιάλιου γυροκομείου στις αρχές του 2027. Προθεσμία δηλαδή μέχρι τα τέλη του 2026 να υπάρξουν όλα τα στοιχεία
και να κατατεθούν και τελικά να εξασφαλιστεί η άδεια λειτουργίας του Τιάλιου γυροκομείου στην Κοζάνη. Αυτό είναι και ένα από τα αποκλειστικά θέματα που αποκάλυψε το Κοζάνη Media και επαναλαμβάνω, εμείς κάθε τι αποκλειστικό το αναφέρουμε και δεν τσιγκουνεύουμε, δεν τσιγκουνευόμαστε στο να πούμε ποιοι και γιατί και πώς το αποκάλυψαν και τι ακριβώς έλεγαν. Και το κάνουμε αυτό καθημερινά και μέσα από την επισκόπηση του τύπου και από όλα τα άλλα, και καλό θα γίνεται να γίνεται αυτό από όλες τις πλευρές, διότι πραγματικά αυτό είναι θετικό και για την δημοσιογραφία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, γιατί αναδεικνύει μια σειρά από θέματα που γίνονται και πανελλαδικά. Να μην χάνουμε όμως ακριβώς τους ανθρώπους που συμβάλλουν και γίνεται αποκλειστικό ένα θέμα και να αναφέρονται αυτοί και να μην τους προσπερνούμε σε κάθε των περιπτώσεων. Πάμε σε ένα τραγούδι τώρα, μετά από αυτά περί του Τιάλιου γυροκομείου της Κοζάνης. Προφανώς η έρευνα θα συνεχιστεί και εμείς θα παρουσιάσουμε και στοιχεία και τις επόμενες εκπομπές μας με ό,τι έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας. Τώρα αναφερθήκαμε σε αυτές τις αποκαλύψεις που έγιναν μέσα από το Κοζάνη Media.

0: Και τώρα πάμε σε ένα θέμα που έχουμε δώσει πληροφορίες, έχουμε αναφερθεί και βεβαίως ήταν μέσα σε αυτά που εγκαινιάστηκαν ως δομές από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τις προηγούμενες μέρες στην Καστοριά. Μιλάμε για το πρώτο κέντρο ψυχικής υγείας για άτομα με άνοια στην Καστοριά, μέσα από την ΑΜΚΕ, από αυτήν την εταιρεία που έχει να κάνει και με την Μητρόπολη εκεί της Καστορίας, της Καστοριάς. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Δέσποινα Κοζατσάνη. Κυρία Δέσποινα Κοζατσάνη, γιατρός και επιστημονική υπεύθυνη του κέντρου αυτού που αφορά την άνοια και το Αλτσχάιμερ στην περιοχή της Καστοριάς. Θα μας πει βεβαίως για τη λειτουργία του και το πώς ακριβώς λειτουργεί και πώς έχει ξεκινήσει. Κυρία Κοζατσάνη, καλή σας μέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εγκαινιάστηκε αυτό λοιπόν το κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας Καστοριάς, Οσία Σοφία αναφέρεται χαρακτηριστικά το όνομά του, για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ. Κύριε Κοζατζάνη, πείτε μας δύο λόγια, λειτουργεί το κέντρο αυτό τώρα ήδη που μιλάμε?
1: Βεβαίως, άρχισε από τον Φεβρουάριο του 26 με πρόσληψη προσωπικού κλπ. Και είναι σε πλήρη λειτουργία. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 40 άτομα ωφελούμενους. Είναι ένα κέντρο το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας, υλοποιείται όμως σε συνεργασία με τις Μητροπόλεις και συγκεκριμένα με την Ιερά Μητρόπολη Καστορίας και τον Σεβασμιότατό μας κύριο Καλίνικο, και είναι υπό την εποπτεία της ΑΜΚΕ Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων Αγκαλιά, που έχει υπό την εποπτεία της άλλες 5 μονάδες ψυχικής υγείας. Αυτή είναι η έκτη και πρόκειται να αναπτυχθούν και άλλες στα άλλα μέρη της Ελλάδας.
0: Δηλαδή ο πρόεδρος της εταιρείας είναι ο Μητροπολίτης?
1: Όχι, ο πρόεδρος της εταιρείας είναι η ΑΜΚΕ Αγκαλιά, που έχει πρόεδρο και διοικητικό συμβούλιο με έδρα το Κοροπή.
0: Ο
1: Μητροπολίτης...
0: Και λειτουργεί άλλες 5 δομές δηλαδή, αυτό που είπατε.
1: Ναι. Και είναι υπό ανάπτυξη η Αγκαλιά. Είναι κάποια ΣΑΜΚΕ που ασχολούνται ειδικά με την ψυχική υγεία. Συγκεκριμένα εδώ σε εμάς είναι μια δομή καινούργια ψυχικής υγείας που έχει να κάνει με την άνοια, Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές.
0: Μες.
1: Τι είναι αυτό το κέντρο?
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το κέντρο, καταρχήν, οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν,
0: ναι,
1: γιατί η χρηματοδότηση είναι μέσω του Υπουργείου. Απλώς το Υπουργείο απεφάσισε να συνεργαστεί όχι με Δήμους και Περιφέρειες αλλά με Μητροπόλεις, και
0: ναι,
1: προκύπτει η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς. Λοιπόν, αυτό το κέντρο έχει ωράριο λειτουργίας 7.30 έως 9 το βράδυ. Βέβαια, εμείς σε πλήρη ανάπτυξη τώρα, επειδή είναι και καλοκαιρινοί μήνες, είμαστε μέχρι τις 4.30 το μεσημέρι. Τι γίνεται? Πρέπει να είναι διαγνωσμένο το άτομο με άνοια οποιαδήποτε βαθμού, ήπια, μικρή ή μεγάλου βαθμού. Αφού πιστοποιηθεί η άνοια, παίρνουμε ένα ιστορικό του ατόμου αυτού, του ωφελούμενου, με τη βοήθεια και του φροντιστή του. Ορίζεται αντίστοιχα στο κέντρο ημέρας ένας φροντιστής, δηλαδή κάθε ωφελούμενος έχει τον φροντιστή του στο κέντρο ημέρας, γιατί τα άτομα αυτά, ξέρετε, θέλουν να είναι συνεχώς να
0: θέλει ιδιαίτερη φροντίδα, θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα, ναι.
1: Και να βλέπουν το ίδιο άτομο, να,
0: ναι,
1: μην αποπροσανατολίζονται. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αφού πάρουμε το ιστορικό και τα ενδιαφέροντα, εντάσσουμε είτε ατομικά είτε ομαδικά τα άτομα αυτά σε διάφορες δράσεις. Αναφέρω ενδεικτικά, υπάρχει η ομάδα μαγειρικής που συνήθως την επιλέγουν γυναίκες, η ομάδα ζωγραφικής, η ομάδα διαλόγου, επιτραπέζιων, γεωγραφίας, μουσικής, γυμναστικής και διάφορες τέτοιες δράσεις, και ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε ωφελούμενου τον εντάσσουμε σε κάποια ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπουμε πώς λειτουργεί. Μέχρι στιγμής λειτουργούν όλες οι ομάδες μας, περιλαμβάνουν 3-4 άτομα τα οποία βρίσκουν ενδιαφέρον σε κάθε μία από αυτές τις ομάδες, και ο σκοπός είναι, αφενός μεν η νόσος, ξέρετε, δεν μπορεί να υποστραφεί, αλλά τουλάχιστον με τα διάφορα γνωστικά τεστ κλπ. Μήπως και επιβραδύνουμε την εξέλιξή της.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα σκέλος. Και το δεύτερο είναι να αρθεί η κοινωνική απομόνωση που έχουν τα άτομα αυτά, τα οποία με πολύ δύσκολες συνθήκες θα βγουν από το σπίτι για να απασχοληθούν με κάτι. Οπότε ουσιαστικά ερχόμαστε εμείς να υποκαταστήσουμε αυτό, και η μέρημνά μας η δεύτερη είναι επίσης οι φροντιστές. Ναι. Οι φροντιστές, ξέρετε, έχουν αναλάβει πολύ μεγάλο φορτίο, και έχουμε δράσεις και για αυτούς για να τους αποφορτίσουμε. Οπότε είναι, ο σκοπός είναι οι ωφελούμενοι από τη μια μεριά και από την άλλη οι φροντιστές. Ήδη έχουμε γύρω στα 40 άτομα, έχουμε τη δυνατότητα και άλλα άτομα, θα δούμε μέχρι που...
0: Τα οποία είναι από την περιοχή της Καστοριάς, υποθέτω, έτσι δεν είναι?
1: Είναι από την περιοχή της Καστοριάς, βέβαια. Εάν υπάρχει άτομο από τη γύρω περιοχή που θα μπορεί, που θέλει να έρχεται, αλλά έχουν την δυνατότητα της μετακίνησης, δεν θα το αρνηθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Γιατί είπατε ότι είναι από το πρωί, δηλαδή μέχρι και το βράδυ, ας πούμε, κατά κάποια
1: μέχρι ώρα. Μέχρι και το βράδυ μπορούμε να βρούμε δράσεις πρωινές και απογευματινές. Κοιτάτε, τα άτομα αυτά δεν μπορούν και πολλές ώρες να ασχολούνται, δηλαδή να κάθονται και 4 και 5 ώρες στα κέντρα ημέρα.
0: Ουσιαστικά μέσα στο κέντρο είναι οι δράσεις που έχουν αυτά τα άτομα, που εντάσσονται σε διάφορες ομάδες, όπως είπατε.
1: Και απασχολούνται.
0: Ιατρικά υπάρχει παρακολούθηση, ιατρικά υπάρχει παρακολούθηση.
1: Έχουμε ψυχίατρο και νευρολόγο από γιατρούς.
0: Ναι.
1: Και εγώ βέβαια με την ιδιότητά μου δεν είμαι γιατρός, αλλά μπορώ να επιβλέπω τουλάχιστον. Και έχουμε και εξωτερικά ιατρία που γίνονται και από τον νευρολόγο μας και από τον ψυχίατρό μας. Ταυτόχρονα έχουμε και ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτικό προσωπικό, είναι 5-6 άτομα.
0: Προφανώς είναι εξωτερικοί συνεργάτες από ό,τι καταλαβαίνω αυτοί όλοι, έτσι δεν είναι?
1: Είναι τα άτομα, οι γιατροί είναι εξωτερικοί συνεργάτες, με μπλοκάκι.
0: Όμως
1: όλα τα άλλα άτομα, φυσικοθεραπευτής, ψυχολόγοι κλπ. Που προανέφερα, είναι με συμβάσεις.
0: Μάλιστα. Άρα κάποιος αριθμός είναι με συμβάσεις, αλλά οι γιατροί κυρίως είναι με μπλοκάκι.
1: Μπράβο, το ιατρικό προσωπικό, επειδή έχουν και άλλες ασχολίες, είναι με μπλοκάκι όσες ώρες εργάζονται.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι είναι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό κέντρο, αφενός μεν γιατί παρέχει ένα διαφεσβήτητο κοινωνικό έργο.
0: Οι δράσεις, να ρωτήσω, συγγνώμη λίγο, οι δράσεις γίνονται στο κέντρο, στο χώρο του κέντρου?
1: Στο χώρο του κέντρου που έχει διαμορφωθεί έτσι, ένα νεοκλασικό υπέροχο κτίριο, το οποίο δόθηκε η ευκαιρία και αναπαλαιώθηκε, είναι δηλαδή και αυτό ένα θετικό, και γίνεται μέσα στο κέντρο, έχουμε διαμερισματάκια που γίνονται οι διάφορες δράσεις.
0: Έχει δηλαδή και αντίστοιχους χώρους για τη μαγειρική, για τη ζωγραφική,
1: βεβαίως,
0: για τη γυμναστική,
1: βεβαίως,
0: για οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει.
1: Βεβαίως, για τη μαγειρική έχουμε κάτω τα πάντα. Έχουμε χώρο για ζωγραφική, για τη τραπέζια, γυμναστική, φυσικοθεραπευτής. Έχουμε αρκετούς χώρους, έχουμε διαμορφώσει έτσι. Έχουμε κυπουρική έξω που είναι πάρα πολύ, το επιλέγουνε.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα όμως κάνουμε 4-5 άτομα ωφελούμενους και πηγαίνουμε έξω, πίνουμε ένα καφέ, κοιτάμε όσοι μπορούν σε ένα κινηματογράφο, σε ένα θέατρο. Δηλαδή έχουμε και τέτοιες δράσεις ομαδικές.
0: Και ομαδικές.
1: Συνοδεία, βέβαια, όλων αυτών. Μέχρι στιγμής είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Στελεχώνεται από νέα παιδιά, όλα είναι μικρής ηλικίας, ψάχνουν να βρουν δουλειά και δεν μπορούσανε, και ξαφνικά λόγω του κέντρου απασχολούνται γύρω στα 20 άτομα.
0: Συνολικά δηλαδή με μπλοκάκι ή χωρίς μπλοκάκι, με συμβάσεις είναι 20 άτομα?
1: 21, ναι, και πάμε λίγο αυξανόμενοι, γιατί τώρα θα γίνει και ο ψυχίατρος, θα πάρουμε και δεύτερο ψυχολόγο, και βλέποντας ανάλογα με τις ανάγκες. Και έτσι μένουν στον τόπο τους, εργάζονται και δεν χρειάζεται να μεταναστεύσουν για να ζήσει τη δουλειά.
0: Επίσης υποθέτω ότι οι ωφελούμενοι που είναι άτομα με άνοια ή Αλτσχάιμερ τους φέρνουν οι άνθρωποι τους, έτσι, η οικογένειά τους τους φέρνει εκεί, στον χώρο.
1: Εφόσον μπορούν να μετακινηθούν, έρχονται μόνοι τους, γιατί είναι και μια ωραία διαδικασία. Από εκεί και πέρα όμως μας δίνεται η δυνατότητα, όταν άτομα δεν μπορούν να μετακινηθούν από τους οικείους τους λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεν και
0: ή λοιπά, μπορεί να είναι πιο βαριά τα περιστατικά τους, δηλαδή να μην είναι ήπια η μορφή.
1: Σωστά. Έχουμε
0: να χαθούν δηλαδή, αυτό εννοώ. Ξέρετε, στην άνοια και στο Αλτσχάιμερ μπορεί να μην βρεις και τον χώρο να πας κάπου, τον τόπο. Να μην βρεις τον προορισμό σου.
1: Πρέπει να είναι συνοδεία. Έχουμε βανάκι και γιοταχή και κοιτάμε να ομαδοποιήσουμε ανάλογα με τα δημοτικά διαμερίσματα. Καταλάβατε, να βρούμε 4-5 άτομα, να πάμε από το ένα χωριό στο άλλο, να μαζέψουμε, να πάρουμε τα 4-5 άτομα αυτά και να τα φέρουμε στον χώρο και να τα ξαναεπιστρέψουμε. Έχουμε και τη δυνατότητα της μετακίνησης.
0: Μάλιστα.
1: Και τρίτον, έχουμε και τη δυνατότητα του κατοίκων.
0: Κατοίκων,
1: υπάρχουν, δηλαδή, βεβαίως, υπάρχουν, ήδη έχει δραστηριοποιηθεί και αυτή η δράση κατοίκων. Όταν έχουν είτε κινητικά προβλήματα, είτε δεν έχουν κανένα να τους μετακινήσει, είτε δεν μπορούν εμείς να τους μετακινήσουμε, παρέχουμε αντίστοιχες υπηρεσίες κατοίκων και στους ωφελούμενους και στους φροντιστές.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια, στη λειτουργία του κέντρου, τη λειτουργία περιλαμβάνει και πρόληψη. Γίνονται ειδικά διαγνωστικά τεστ στο κέντρο και γίνονται και δράσεις στα δημοτικά διαμερίσματα εκτός της πρωτεύουσας, της πόλης Καστοριάς, με διαγνωστικά τεστ, και συνεργαζόμαστε με δομές υγείας και τα κέντρα υγείας, με τα ΚΑΠΗ, με συλλόγους, με κοινωνικές υπηρεσίες.
0: Μάλιστα, κύριε Κωνσταντζάνη, νομίζω μας περιγράψατε αναλυτικά πώς λειτουργεί και τι ακριβώς δυναμικό έχει το κέντρο και ποιοι είναι οι ωφελούμενοι. Όπως είπατε, μπορεί να αυξηθεί και άλλο αριθμός αυτός των ωφελούμενων. Βεβαίως, έτσι, δεν έχετε τέτοιες δυνατότητες.
1: Ναι. Έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Μάλιστα. Βλέπουμε ήδη με τα 40 άτομα. Είμαστε εντάξει, δεν είμαστε υπερπλήρεις. Υπάρχουν ακόμα δυνατότητα να ενσωματωθούν και
0: να,
1: άλλα
0: να έρθουν και άλλα άτομα αφελούμενοι, μάλιστα, με Αλτσχάιμερ ή με άνοια. Εσείς γιατρούς είστε, κύριε Κουζατζάνη, έτσι, πρώην αντιπεριφερειάρχης.
1: Ναι, εγώ είμαι καρδιολόγος βέβαια, αλλά
0: πηγαίνετε και στο νοσοκομείο, γιατί ξέρω ότι είστε και συνταξιούχος. Και είχε ανάγκη τότε, θυμάστε, επί της θητείας σας τότε ως αντιπεριφερειάρχη στην Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς με τον κύριο Κασαπίδη, τότε περιφερειάρχη. Υπήρχε θέμα και στην καρδιολογική. Να σας ρωτήσω και δύο λόγια, έτσι, με αφορμή που σας έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Τι γίνεται με την καρδιολογική?
1: Η καρδιολογική κλινική
0: στην Καστοριά, στο νοσοκομείο,
1: αυτή τη στιγμή είναι με προσωπικό μόνιμο, με γιατρούς, και υπάρχουν και οι συνταξιούχοι σαν εμένα.
0: Οι εφημερίες βγαίνουνε?
1: Βεβαιότατα.
0: Δεν βγαίνουν, μάλιστα.
1: Έχουμε τρία άτομα μόνιμο προσωπικό, δύο διευθυντές επιμελητή Α, τρία άτομα. Και πηγαίνω κι εγώ κάποια Σαββατοκύριακα που δεν εργάζομαι στο κέντρο, δεν με απασχολεί το κέντρο ημέρας. Προσφέρω κι εγώ τις υπηρεσίες μου σε εφημερίες και μέχρι πρότινος πήγαινα.
0: Μας ενδιαφέρει να βγαίνουν οι εφημερίες, γιατί ξέρετε είναι πρόβλημα για ένα γιατρό τώρα σε μια κλινική να είναι μόνος του ή δύο άτομα και να έχει 15 εφημερίες το μήνα. Πώς να ανταπεξέλθει ο άνθρωπος? Άνθρωπος είναι, θέλει και την ξεκούρασή του και την οικογένειά του.
1: Πολύ σωστά. Είμαστε όμως αρκετά καλά. Βέβαια, το καλύτερο πάντοτε είναι ζητούμενο.
0: Μες.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή όχι, καλυπτόμαστε. Βοηθάω και εγώ να πάρουν και τις άδειές τους οι άλλοι γιατροί, να ξεκουραστούν κλπ. Νομίζω αυτή τη στιγμή πρόβλημα δεν έχουμε στην καρδιολογική του νοσοκομείου Καστοριάς.
0: Κύριε Κωνσταντζάνη, εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και στο έργο σας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα μας. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
5: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
5: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
6: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385026496.
5: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον εψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
7: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
8: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
9: Ο μαγικός κόσμος του Air Kids βουτάει στη διασκέδαση
10: και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη.
9: Air Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά.
10: Καλοκαιρινές διακοπές
9: σημαίνει Air Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix.
10: Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα.
9: Τινγκ!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το βλέμμα στη Γενέβη βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, όπου την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία στην οποία κατέληξαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες πολέμου. Ψηφιακά η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί, ωστόσο το περιεχόμενό της δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά, αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία και οι δύο πλευρές απέκλειναν όλο αυτό το διάστημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δηλώνει ότι το στένο του ορμού θα ανοίξει πλήρως σε 3 ημέρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν λέει ότι συνομιλίες για την τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να ξεκινήσουν την Παρασκευή στην Ελβετία. Ανέφερε επίσης ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο, η κατάληψη εδάφου συνιστά παραβίαση της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι το τέλος του πολέμου στο Λίβανο αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδήγησε σε βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι οποίες επέστρεψαν στις τιμές που κατέγραφαν την πρώτη εβδομάδα του πολέμου κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΠΕΝ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση της έντασης οδηγούν σε μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Την εκτίμηση ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δούμε μια μικρή πτώση στις τιμές της βενζίνης και μια αρκετά μεγαλύτερη για τα πετρέλαια, εξέφρασε μιλώντας στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Χαρακτήρισε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα εξισορρόπηση των τιμών με καθοδική τάση και ανέφερε ότι η βενζίνη στο τέλος της εβδομάδας θα χάσει άλλα 3 λεπτά περίπου και το πετρέλαιο κίνηση κοντά στα 10 λεπτά. Ωστόσο, όπως είπε, η τιμή της αμόλυβδης ίσως καθυστερήσει να επανέλθει στα επίπεδα του 1,70 ευρώ το λίτρο. Οριστικοποιούνται οι όροι για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης σύντρογων ανθράκων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στο Μεσσηνιακό κόλπο. Το έργο θα αναλάβει κοινοπραξία Chevron Hellenic Energy, ενώ για τον Αμερικανικό κολοσσό θα είναι το 5ο οικόπεδο στο οποίο αποκτά δικαιώματα. Η χώρα μας είναι πλέον στο ραντάρ των 2 μεγαλύτερων εταιριών στην ενέργεια, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στις φυλακές Κορυδαλλού ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του μετά την εισαγγελική ακύρωση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του. Νωρίτερα βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Ποινών Πειραιά, όπου πήρε το επίσημο φυλακιστήριο. Ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη διανυκτέρευσε στη Γαδά, όπου μεταφέρθηκε χθες από τις φυλακές Κορυδαλλού. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα από τα 2 παιδιά της οικογένειας.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Επιρωτικά, από 21 έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Μέρα. Μεσημέρι.
14: ΕΡΤ Φλόρινας.
15: Μουσική.
16: Μουσική.
14: 96,6.
17: Stay tuned.
13: Ενημέρωση.
14: Και 99,1 στα FM.
13: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Ο ήχος του φετινού καλοκαιριού είναι
1: μέρα, μεσημέρι.
0: Η απόλαυση του καλοκαιριού κάνει θόρυβο.
1: Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινας.
2: Yes!
3: 96,6 και 99,1 στα FM.

0: Μέρα μεσημέρι.
1: Ερτ Φλόρινας. Ερτ Φλόρινας. 96,6 και 99,1 στα FM.
2: Στα FM.
1: Και στους 1278 στα μεσαία.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρδί γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
5: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
11: Φοβερός.
12: Υπέροχος.
11: Υπέροχος.
12: Σ' αρέσει.
11: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
13: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής.
14: Playing the music you love.

0: Μουσική. Music. Get ready.
1: Attention. Μέρα, μεσημέρι.
0: Μουσική.
2: Earth Florinas. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

Μέρα. Μεσημέρι. Μεσημέρι. Μουσική. Ενημέρωση. Ζωντάνια. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
14: Παρακαλώ.
15: Η κυρία Μαρία.
14: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
15: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
13: Σας λέει ψέματα.
15: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
13: Μην τον πιστέψετε.
15: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
13: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
16: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
17: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
18: ΕΡΤ Φλόρινας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Για έγκριση της πρότασής του για υλοποίηση δύο σημαντικών αθλητικών έργων στην περιφέρεια Γένωτα Κοζάνης κάνει λόγο σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Παπαδόπουλος. Πρόκειται για τη δημιουργία σκοπευτηρίου Ολυμπιακών Διαστάσεων μεταξύ Ποντοκόμης και Πτολεμαϊδας σε συνεργασία με τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδας και για την αδειοδότηση και αναβάθμιση της πίστας Motocross στον Άγιο Χριστόφορο Εορδέας σε συνεργασία με την Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδας με στόχο τη φιλοξενία αγώνων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Όπως αναφέρει ο κ. Παπαδόπουλος, η πρότασή του εγκρίθηκε με την πλήρη στήριξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδα Καλλύρη και της Διευθύνουσα Συμβούλου της Εταιρείας Μετάβαση ΑΕ Δέσποινας Γκαράνη και τη σύμφωνη γνώμη του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτζη. Όπως κάνει γνωστό ο κ. Παπαδόπουλος, σε συνάντηση που είχε με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Αμανατίδη, του παρέδωσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και ζήτησε να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την έναρξη των έργων. Όπως δήλωσε ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, η μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα εποχή απαιτεί έργα με αναπτυξιακό αποτύπωμα, εξωστρέφεια και προοπτική. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζεται η προσπάθεια ώστε η περιοχή να αποκτήσει τις υποδομές που αξίζει και να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμη ευκαιρία ανάπτυξης. Συνάντηση εργασίας είχε στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορεντσίδης με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Αναστάσιο Τζίκα και τον Γενικό Διευθυντή Μιχάλη Χαβούζη στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει ήδη υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν τα επόμενα βήματα της συνεργασίας και ο σχεδιασμός των δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη βιώσιμη τοπικών οικονομιών και στη συγκράτηση νέων επιστημόνων στον τόπο τους μέσα από την ανάπτυξη θερμοκοιτίδων νέων τεχνολογιών. Η συνεργασία του Δήμου Καστοριάς με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος, αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία με αναπτυξιακό πρόσημο που στοχεύει στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους νέους, στην ενίσχυση της καινοτομίας και στη διαμόρφωση ενός ισχυρού παραγωγικού μέλλοντος για την περιοχή. Την ενίσχυση και βελτιστοποίηση των αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ Αθήνας Καστοριάς ζητάει με επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Καστοριάς. Τεκμηριώνοντας την ανάγκη ικανοποίησης του αιτήματός του, το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο αναφέρει ότι η αεροπορική σύνδεση Αθήνας Καστοριάς αποτελεί κρίσιμο αναπτυξιακό εργαλείο για την περιοχή. Η διατήρηση και η περαιτέρω ενίσχυση των δρομολογίων συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της προσβασιμότητας, στην αύξηση της τουριστικής κίνησης, στην ενίσχυση των επιχειρηματικών συνεργασιών και στη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας. Ζητάει τη θετική εξέταση της δυνατότητας βελτιστοποίησης του υφιστάμενου προγράμματος πτήσεων, ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι ανάγκες των επιβατών και ιδιαίτερα των επαγγελματιών και επισκεπτών που επιλέγουν την Καστοριά για επιχειρηματικούς ή τουριστικούς σκοπούς. Προτείνει να εξεταστεί η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον δρομολογίων και η αναπροσαρμογή των ωραρίων των υφιστάμενων πτήσεων με γνώμονα τη βελτιστοποίηση. Βελτίωση της συνδεσιμότητας της περιοχής και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Σε εξέλιξη βρίσκονται στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οι εργασίες που εκτελεί το αυτοτέλες τμήμα πολιτικής προστασίας του Δήμου Φλόρινας για τη συντήρηση του δημοτικού βασικού οδικού δικτύου. Έχοντας ολοκληρωθεί η παρεμβάση στο βασικό οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Μελίτη στο Ροσκαή Μαξαλάν, οι εργασίες συνεχίζονται στη Δημοτική Ενότητα Φλόρινας και συγκεκριμένα στον λόφο του Αγίου Παντελεήμονα στο ύψομα 1033 και στις τοπικές κοινότητες Σκοπιά, Σαλώνων, Πρώτης και Αρμενοχωρίου. Για την επόμενη περίοδο έχουν προγραμματιστεί δασικών οδών στα όρη Βαρνούς και Βέρνο. Οι εργασίες αποβλέπουν στην απρόσκοπτη πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων και τη διευκόλυνση του έργου του πυροσβεστικού σώματος, όπως και στον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και την απομάκρυνση της καύσιμης ύλης από αυτούς. Τη χρηματοδότηση που απαιτείται για την εξαγορά των 2 τρίτων του αρχοντικού ζάχου εξασφάλισε ο Δήμος Άργους Οριστικού. Ο Δήμος κατέχει ήδη το 1 τρίτο του ακινήτου, το οποίο περιήλθε στην ιδιοκτησία του μέσω της δωρεάς της εκλειπούσας σύζυγου του ευεργέτη της πόλης και πρώην Δημάρχου Άργους Οριστικού Μιχαήλ Ζάχου. Τα υπόλοιπα 2 τρίτα ανήκουν σε συγγενείς του και πρόκειται πλέον να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου. Με τον τρόπο αυτό, όπως αναφέρει ο Δήμος, γίνεται πλέον ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση, αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας
κληρονομιάς του Άργους Ορεστικού. Το αρχοντικό Ζάχου αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά δείγματα της αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα στην περιοχή και ένα πραγματικό κόσμημα για το Άργος Ορεστικό. Τόσο το κτίριο όσο και αύλιος χώρος του είναι διατηρητέα, φέροντας ιδιαίτερα ιστορική, πολιτιστική και αισθητική αξία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης του ακινήτου, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την υλοποίηση της επιθυμίας που αποτυπώθηκε στη διαθήκη της Δωρήτριας, σύμφωνα με την οποία το αρχοντικό θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως χώρος πολιτισμού και δημιουργίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός του Δήμου προβλέπει τη μεταγκατάσταση του Δημοτικού Οδείου και της Φιλαρμονικής στο ιστορικό κτίριο, δημιουργώντας ένα ζωντανό πυρήνα πολιτισμού στην καρδιά της πόλης, και παράλληλα στον διατηρηταίο αύλιο χώρο προβλέπεται η δημιουργία θερινού κινηματογράφου. Πληθυσμοί ακρίδων εντοπίστηκαν σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών που έχουν κηρυχθεί ακριδόπληκτες. Όπως ενημερώνει το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϊγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, έχει τεθεί σε εφαρμογή συντονισμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των ακρίδων από την περιφέρεια. Ψεκασμοί έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε πρανία αγροτικών δρόμων και σε ακαλλιέργητες δημόσιες εκτάσεις των περιοχών αυτών από ειδικά συνεργεία με εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν και την καταπολέμησή τους. Από την αρμόδια υπηρεσία καλούνται οι παραγωγοί, κυρίως οι καλλιεργητές μυδικοί, σε περίπτωση που εντοπίζουν ακρίδες στις καλλιέργειές τους, να εφαρμόσουν κατάλληλα καλλιεργητικά συστήματα ή να προχωρήσουν στην εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων φυτοπροστασίας σύμφωνα με την νομοθεσία όπου απαιτείται, με εγκεκριμένα σκευάσματα και με σεβασμό στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Περίπου 130 βιβλία παρέδωσε στον πρόεδρο της κοινότητας Μεγάρου Γρεβενών ο Απόστολο Δημόπουλο και την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης Αθηνά Κακαφίκα ο βουλευτής Γρεβενών Θανάσης Σταυρόπουλος. Τα βιβλία παραχωρήθηκαν από τη βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων μετά από σχετικό αίτημα που είχε καταθέσει ο βουλευτής με σκοπό την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της τοπικής βιβλιοθήκης του χωριού. Όπως δήλωσε ο βουλευτής, η στήριξη των τοπικών πνευματικών εστίων και η πρόσβαση των κατοίκων της περιφέρειας στο βιβλίο αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην έκθεση Δυτικής Μακεδονίας οικών της περιφέρειας στο βιβλίο αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην έκθεση Δυτικής Μακεδονίας.

οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις απομακρυσμένες κοινότητες του Δήμου Αμίντεου. Κινητή μονάδα θα βρίσκεται αύριο στην τοπική κοινότητα Λιμνοχωρίου. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στον πρόεδρο της κοινότητας για περισσότερες πληροφορίες. Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνουν ο Δήμος Εορδέας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου σε συνεργασία με τον Ποδοσάκιο Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας στο πλαίσιο ενίσχυσης της εθνικής προσπάθειας για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδέας. Εν τω μεταξύ, εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κεσαριάς Κοζάνης αύριο από τις 4.30 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Ενημερωτική δράση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για την κακοποίηση των ηλικιωμένων πραγματοποιεί η υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Καστοριάς. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο στις 10.30 το πρωί στο ΚΑΠΗ Καστοριάς, όπου η ψυχολόγος της υπηρεσίας θα παρουσιάσει τρόπους πρόληψης, θα αναδείξει τις πραγματικές ανάγκες των ηλικιωμένων και θα δώσει πρακτικές οδηγίες για το πώς μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στην προστασία τους. Με την εκδήλωση «Όλοι οι χοροί, μια παρέα αφιερωμένη στην παράδοση και τον πολιτισμό» συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Δήμου Γρεβενών «Πολιτιστικό καλοκαίρι». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ στο υπαίθριο θέατρο Καστράκι. Συναυλία των μουσικών συνόλων του Δημοτικού Οδείου Βοΐου Χαρίλαος Περπέσας θα δοθεί αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο Άρης και Λίλιαν Βουδούρη της Χιάτιστας. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερτ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερτ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: Με τον Στάθη Δρογόση και τον Φίλιππο Πλιάτσικα ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή «Μια πολιτεία δίχως σπίτια», το τραγούδι τους. 19 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους. Μια καλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από την Κοζάνη, Λένε Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με ηλιοφάνεια ξεκίνησε η μέρα μας, να δούμε πώς θα καταλήξει, γιατί σύμφωνα με μετεωρολογικές προβλέψεις πάλι μπορεί να έχουμε κάποιες βροχούλες. Μάλλον έτσι θα πάει όλο το καλοκαίρι, έτσι το κόβω. Τέλος πάντων όμως, μερικές φορές πέφτουν και έξω, οπότε δεν έχουμε βροχές. Πάντως οι θερμοκρασίες είναι σε καλές για την εποχή, 27 με 29 στη Δυτική Μακεδονία το θερμόμετρο. Και η χαμηλή θερμοκρασία, δροσερή, μεν καλή δε, 15 η βαθμή της.
1: Κύριε Εμμανουήλ, μια και είμαστε μοναχοί τώρα, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Το αποφάσισες να δώσεις την κόρη στο φοιτικό μου?
2: Τι να γίνει, ρε Ζήκο, ώρα τυχερά είναι.
1: Μα τι τυχερά, κύριε Εμμανουήλ, τι τυχερά. Ντροπή λιγάκι, τέλος πάντων, τι τυχερά. Να είχα μια κόρη τέτοια να τη σφάξω, να τη μοιράσω, να τη φάνε τα σκυλιά. Όχι, δεν τη δώσω αυτό το πουλτό.

0: Το Μπουρίνιτα, το τραγούδι που ακούσαμε σε σύνθεση του Βασίλη Παπακοσταντίνου και από την ερμηνεία του σε στίχους του Άλκη Αλκαίου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Να πούμε ότι εχθές ξεκίνησαν, μπορεί βέβαια οι πανελλαδικές να έχουν οριστικά τελειώσει για φέτος, όμως για μερικούς δεν έχουν τελειώσει ακόμη, καθώς εχθές ξεκίνησαν τα ειδικά μαθήματα. Εχθές ξεκίνησαν με το μάθημα των Αγγλικών, ενώ συνεχίζονται με το ελεύθερο σχέδιο τα μαθήματα. Αύριο λοιπόν θα δώσουν στο ελεύθερο σχέδιο οι υποψήφοι που θέλουν να περάσουν στις αντίστοιχες σχολές. Ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις και για τους υποψηφίους στα ΕΠΑΛ, ενώ χθες ήταν τελευταία μέρα και για τα πιο μικρά παιδάκια, τα παιδάκια του γυμνασίου που τελείωσαν τις εξετάσεις τους. Θέλω να πω ότι χθες πραγματοποιήθηκαν γιορτές στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους μαθητές των δημοτικών και για τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Καλό καλοκαίρι σε όλους όσους κουράστηκαν όλον αυτόν τον χρόνο.
1: Πάει λοιπόν για αυτός ο χρόνο.
2: Πάει. Ο καιρός κυλάει σαν το νερό.
3: Σαν το νερό, βεβαίως.
1: Για πότε πέρασε λοιπόν αυτός ο χρόνος, ούτε το καταλάβω. Για πότε ανοίξαν τα σχολεία. Για πότε ανθίσαν οι μυγδαλιές. Για πότε φτάσαμε στις εξετάσεις, ούτε το καταλάβω.

0: Η Βάρκα ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων σήμερα καθιερώθηκε το 2018 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 16 Ιουνίου. Σκοπός του εορτασμού είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των περίπου 200 εκατομμυρίων μεταναστών ανά τον κόσμο στη βελτίωση της ζωής των 800 εκατομμυρίων μελών των οικογενειών τους που διαβιούν στις πατρίδες καταγωγής τους. Τα μισά από τα εμβάσματα των μεταναστών κατευθύνονται σε υποανάπτυκτες αγροτικές περιοχές του πλανήτη και συμβάνουν σημαντικά στην καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας. Τα στοιχεία σταματούν στο 2021 τα στατιστικά, έτσι σύμφωνα λοιπόν με υπολογισμούς του ΟΗΕ, το 2021 τα εμβάσματα των μεταναστών προς τις οικογένειές τους ανήλθαν σε 540 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Τέσσερα, κάνε τα χέρια σου. Εκεί, μπράβο, κάνε τα χέρια σου. Λεφτά, πάρε λεφτά. Να, λεφτά, πάρε.
2: Καλή σου στρίψε.
1: Όχι, δεν μου στρίψε καθόλου. Φτάνει μόνο να χαμογελάς. Αυτόν, ξέρεις πως βγαίνουνε τα λεφτά. Ε, δεν ξέρεις. Έλα εδώ, ακού εδώ. Θα πετάς από το παράθυρο για να μπουνε από την πόρτα.

0: Ξένιο στο τραγούδι που ακούσαμε από τον Μίλτο Πασχαλίδη, και πάμε τώρα να θυμηθούμε και έναν ηθοποιό ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1978 στη Χαλκίδα. Το όνομά του Αργύρης Αγγέλου, ο οποίος σπούδασε στη Δραματική Σχολή Ίασμος και είναι ηθοποιός του θεάτρου, της τηλεόρασης, ενώ είναι και χορευτής. Να πούμε πως έγινε γνωστός μέσα από το ρόλο του Λαζάρου στη κωμική σειρά Σαββατογεννημένες που έπαιξε τη σεζόν 2003-2004, ενώ τη σεζόν 2005 μέχρι 2007 πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά στον Παραπέντε, υποδιόμενος τον Φώτη. Σαφώς μέσα από αυτόν εδώ τον ρόλο, όπως και τον προηγούμενο, έγινε ευρέως γνωστός και καθιερώθηκε.
1: Δεν την αντέχω, παπά, δεν μπορώ ούτε να τη βλέπω.
2: Τι λόγια είναι αυτά?
3: Τον ακούς και να φανταστείς ότι μεγαλώσαμε μαζί από μικρά.
1: Τι λες, μωρέ, που όταν γεννήθηκα εγώ εσύ ήσουν πενθήμερη με το λύκειο.
3: Αν κάνεις ακόμα ένα σχόλιο για την ηλικία μου.
1: Η οποία είναι...
3: 26.
2: Καλά για τους ξένους, βρε Φρίντα μου, αλλά εμείς είμαστε οικογένεια.
3: Θεία, είμαι 26, δεν θα το ξαναπώ.
1: Ναι, βρε παπά, 10 χρόνια στο λέει.
3: Ακριβώς. Τι είπες, βρε?
4: Είναι ατάλλαντη, ανεπάγγελτη, κρύβει την ηλικία της, έχει άποψη για όλα και βγαίνει στην τηλεόραση και λέει βλακίες. Ποια είναι?

0: Οι Άγγελοι του Τσάρλι, λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε, που έπαιζε και στην ομώνυμη βέβαια τηλεοπτική σειρά, όπου εκεί γνωρίσαμε και τον Αργύρη Αγγέλου. Μάλλον τον ξανά είδαμε, γιατί τον είχαμε γνωρίσει τις Σαββατογεννημένες, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα. Και πάμε τώρα σε μία κοσμοναύτη, τη Βαλεντίνα Τερέσκοβα, μια νεαρή εργάτρια και δεινή αλεξιπτωτίστρια, η οποία επελέγει το 1961 ανάμεσα σε εκατοντάδες υποψήφιες, παρότι δεν ήταν πιλότος αεροσκαφών, για να συμμετέχει και μάλιστα μόνη της σε μια αποστολή στο διάστημα. Το διαστημικό σκάφος Βοστόκ 6 εκτοξεύτηκε το πρωί της 16ης Ιουνίου του 1963 από το κοσμοδρόμιο στο Καζαχράστ. Η νεαρή κοπέλα, παρά την προφανή απειρία της, έφερε σε πέρα στην αποστολή. Δεν ήταν όμως λίγες οι φορές τη διήμερη πτήση της στο διάστημα που αντιμετώπισε στομαχικά προβλήματα και ναυτία. Πάντως υπήρξε η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στο διάστημα.
1: Στον ουρανό σε γύρευα.
2: Στον ουρανό.
1: Ναι.
2: Και τι είμαι εγώ μωρέ που με γύρευε στον ουρανό η Λάικα.
1: Να τότε πες μου να πάω στο φεγγάρι και θα το κάνω.
3: Πάμε στο φεγγάρι.
2: Μου λες πολλά παππούκα την καπετάνια γιατί.
4: Διαστημόπλαιο είναι όλο κουμπιά και ματσακόνια.
5: Μόλις κατακτήσαμε τη Σελήνη και είμαστε σε ένα έρημο σεληνιακό τοπίο.
6: Τέλειωσε το οξυγόνο. Και τώρα.
7: Τώρα πρέπει να φύγω γιατί με περιμένει ο Άρης.
8: Ο Άρης.

0: Καλό ταξίδι μας είπαν τα μακρινά ξαδέρφια στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε και πάμε να θυμηθούμε τώρα έναν Άγγλο ηθοποιό, τον Σταν Λόρεν, όπως τον ξέρουμε εμείς, που ήταν καλλιτεχνικό ψευδόνυμα του Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1890 στην Αγγλία. Από οικογένεια ηθοποιών προέρχεται και σε νεαρή ηλικία άρχισε να εμφανίζεται στα Music Hall. Να πούμε ότι το 1912 περιόδευσε στην Αμερική. Εκεί λοιπόν κατά τη διάρκεια της σκηνοθετικής του καριέρας στο στούντιο συνάντησε τον Αμερικανό κωμικό Όλιβερ Χάρντι. Έτσι λοιπόν άρχισαν να συνεργάζονται και η συνεργασία τους αυτή κράτησε 30 ολόκληρα χρόνια. Και μας προσέφερε περισσότερες από 200 απολαυστικές ταινίες. Το δίδυμο αυτό ήταν ο Χοντρός και ο Λίγνος. Ο Σταν Λόρεν που ήταν ο Λίγνος του διδύμου το 1961 βραβεύτηκε με Όσκαρ για τη συνολική του προσφορά στο κινηματογράφο. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, όμως έφυγε από τη ζωή στις 23 Φεβρουαρίου του 1965.
1: Γελάσαμε, βρε παιδιά!

Να σε δω να γελάς λοιπόν, τα κίτρινα ποδήλατα ήταν αυτά που ακούσαμε και πάμε τώρα σε ένα πολύ διακεκριμένο Έλληνα γιατρό, ο οποίος ήταν και ερευνητής με σπουδαίο έργο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το όνομά του είναι Γιώργος Γκοτζιάς. Και αν μιλάμε σήμερα για αυτόν, γιατί γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1918 στα Χανιά της Κρήτης. Το όνομά του συνδέθηκε με σημαντικές ανακαλύψεις στο τομέα της νευροφυσιολογίας. Το 1969 τιμήθηκε με το Αμερικανικό βραβείο Albert Lasker, που είναι ένα βραβείο αντίστοιχο με το Νόμπελ Ιατρικής.

0: Το δώρο ήταν το τραγούδι που ακούσαμε και πάμε στο 1976, όπου μία μέρα σαν σήμερα γίνεται μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής, που προκαλεί όμως την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρχάιτ. Η αστυνομία ανοίγει πυρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές σύμφωνα με τις αρχές, ενώ πάνω από 200 ήταν οι νεκροί φοιτητές σύμφωνα με τους διαδηλωτές.
1: Όταν γεννήθηκα ήμουν μαύρος. Όταν μεγάλωσα μαύρος. Όταν βγαίνω στον ήλιο, μαύρος. Όταν φοβάμαι, μαύρος, μαύρος, μαύρος. Όταν αρρωσταίνω, μαύρος. Και όταν θα πεθάνω, και όταν θα πεθάνω, πάλι μαύρος. Και εσύ, λευκέ φίλε, όταν γεννιέσαι είσαι ροζ, όταν μεγαλώνεις άσπρος, όταν κρυώνεις πράσινος,

0: και λες εμένα εντροπό.
1: Μερικές σκέψεις του Κώστα Χατζή ήταν αυτές που ακούσαμε, συνοδεία μιας κιθάρας που έπαιζε και ο ίδιος, η διαφορά μεταξύ του λευκού και του μαύρου που τον λέμε έγχρωμο και γιατί να λέμε αυτόν έγχρωμο και όχι εμάς. Σύμφωνα λοιπόν με τον Κώστα Χατζή αυτά και ήταν και το πρώτο τελευταίο μας άκουσμα, καθώς τα χρονικά μας περιθώρια

0: έχουν εξαντληθεί. Εμείς κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Bye. Από αυτόν πάει, γλιτώσαμε.
2: Νομίζω ότι φεύγει. Εστέλνω.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σταθάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Με 8 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του στη Δράμα ο αστυνομικός. Σήμερα η έκθεση του ιατροδικαστή. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγείται ο 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Οικές Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς η τοπική κοινωνία της Δράμας παραμένει σοκαρισμένη μετά τη νέα γυναικοκτονία. Αστυνομικός δολοφόνησε με μαχαίρι μέσα στο σπίτι τους την επίσης αστυνομικό σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ζευγάρι φαίνεται να λογομάχησε πριν το φωνικό. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας ειδοποίησε την αστυνομία. Να πάμε όμως εμείς τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, ήταν μεγάλο σοκ όχι μόνο για την τοπική κοινωνία και γενικότερα για την κοινωνία. Αυτή η τραγωδία που εξελίχθηκε χθες το απόγευμα με θύμα μια γυναίκα αστυνομικό, η οποία έπεσε νεκρή από το χέρι του εμβιαστάσης σύζυγου της, επίσης αστυνομικού. Η γυναίκα δέχθηκε 8 μαχαιριές. Ο άνδρας μετά την πράξη του έφυγε από το σπίτι που έγινε το συμβάν και έβαλε τέλος στη ζωή του. Το έγκλημα σημειώθηκε μετά από λογομαχία ανάμεσα στο ζευγάρι. Η πρώτη ενημέρωση στις αρχές έγινε από τα ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Το ανήλικο παιδί κάλεσε την αστυνομία βρίσκοντας τη μητέρα του βαριά τραυματισμένη μέσα στο σπίτι. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν τη συνάδελφό του τραυματισμένη. Ασθενοφόρο τη μετέφερε σπασμένα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, άτυχη γυναίκα υπέκυψε τελικά μετά από 2 ώρες τα βαρύτατα τραύματά της. Είχε ξεκινήσει και ο εντοπισμός του άνδρα μετά την επίθεση. Ωστόσο, μετά από πληροφορίες, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στους πρόποδες του Κορυλόβου, όπου βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του. Είχε δώσει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Είχαμε δηλώσεις της εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας, της κυρίας Δημοκλείδου, που έλεγε ότι το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και την υπηρεσία. Δεν προκύπτει, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που είχε από την εξέταση μαρτύρων, ότι υπήρχε ένταση, η κακοποίηση συστηματική. Το ζευγάρι είχε μπει στη διαδικασία να διακοπεί αυτή η σχέση. Ο ένας από τους δύο δεν μπορούσε να το δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Μάλιστα, είχε ζητήσει και βοήθεια από ειδικό, αλλά φαίνεται ότι δεν έφτασε αυτό.
0: Βοήθεια από ειδικό, ο ίδιος από μόνος του την ζήτησε. Δεν υπήρξε κάποια.
1: Ναι,
0: σύμφωνα με την κυρία Δημοκλείδου, ναι.
1: Ναι. Η αστυνομική τώρα περιμένει και την ιατροδικαστική εξέταση για να διερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος. Εμείς θα προσθέσουμε ότι η 45χρονη γυναίκα ήταν ιδιαίτερα κοινωνικά ευαισθητοποιημένη. Μάλιστα, η τελευταία της ανάρτηση ήταν και τραγικά προφητική και αφορούσε θύμα γυναικοκτονίας, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την ψυχολόγο, την κυρία Τένια Μακρύ. Κυρία Μακρύ, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Δυστυχώς μεγαλώνει ο κατάλογος των γυναικών που πεθαίνουν από το οπλισμένο χέρι του συντρόφου τους, κυρία Μακρύ. Μιλάμε λοιπόν για ένα έγκλημα εξουσίας, για μια γυναικοκτονία, έτσι δεν είναι, και όχι για ένα έγκλημα πάθους όπως συνηθίζουμε να λέμε.
2: Μας αρέσει να το επενδύουμε αυτό με τη λέξη πάθος, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει πάθος, είναι όπως το λέτε εσείς, είναι κυριαρχίας και βλέπετε το πότε άρχισε να δουλεύει στο μυαλό αυτού του ανθρώπου ο οποίος προέβη σε αυτή την πράξη, όταν το ζευγάρι, όταν ο άνθρωπος αυτός αντιλήφθηκε ότι τον άνθρωπο τον οποίο θεωρούσε ότι είναι δικός του, είναι κτήμα του, ήθελε να φύγει και να χωρίσει. Αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι η αρχή, αν το θέλετε, που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία ψυχοσύνθεση που θέλει να κυριαρχεί πάνω στην κτήση του, πάνω στη γυναίκα του. Όταν αντιληφθεί λοιπόν ότι η γυναίκα αυτή θέλει να φύγει, θέλει να πάρει διαζύγιο, αν πει τη λέξη χωρίζουμε ή φεύγω, πρέπει να σας πω ότι έχει βάλει την αρχή στο σχέδιο το μυαλό αυτού του ανθρώπου να τελειώσει, να την σκοτώσει. Γιατί δεν μπορεί να ανεχτεί ότι μπορεί η γυναίκα αυτή να αποτελέσει ένα ελεύθερο όν με μια ελεύθερη βούληση που δεν θα είναι εκείνο το κυρίαρχο πρόσωπο. Αυτό πρέπει να σας πω ότι κυριαρχεί στις περισσότερες γυναικοκτονίες. Όλες, αν προσέξετε δίκη μου, ξεκινάνε από τότε που λέει η γυναίκα χωρίζουμε, από τότε που λέει θέλω να φύγω. Άπαξ και το πει αυτό, και γι' αυτό εγώ πάντα λέω στις γυναίκες οι οποίες έρχονται κοντά μου και βιώνουν μια κακοποιητική ζωή, ότι και τις ενδυναμώνουμε για να έχουν την δύναμη να φύγουν από τη σχέση αυτή, ποτέ να μην πούνε τη λέξη φεύγω, χωρίζω. Ποτέ, ποτέ.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί τότε ξεκινάει το σχέδιο στο μυαλό αυτού του ανθρώπου, το πώς θα εξοντώσει τον άνθρωπο αυτόν, διότι δεν μπορεί να αντέξει την ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το ανήκει, δεν είναι στην κτήση του.
0: Μάλιστα. Κυρία Μακρύ, έτσι όπως τα λέτε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε έναν χειριστικό, εξουσιαστικό άτομο, διότι στις αρχές, φαντάζομαι, δεν το καταλαβαίνουμε. Στην πορεία, αν το καταλάβουμε, πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από αυτό το άτομο, όσο πιο ανώδυνα γίνεται, πού μπορούμε να αποτανθούμε, πώς μπορούμε να βοηθηθούμε.
2: Να το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία προσωπικότητα η οποία έχει το πλέγμα αυτό μέσα της, το ναρκισιστικό, ότι εγώ θέλω να είμαι οκτήτορας αυτού του ανθρώπου, ότι αυτός ο άνθρωπος μου ανήκει. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή των σχέσεων αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ θετικοί, είναι πάρα πολύ ερωτικοί, είναι πάρα πολύ ενωτικοί, είναι πολύ, αν το θέλετε, ρομαντικοί.
0: Και δεν τους καταλαβαίνουμε εύκολα.
2: Δεν τους καταλαβαίνουμε, όχι, ιδιαιτέρως καθόλου, γιατί όταν έχεις έναν άνδρα ο οποίος σε προσέχει τόσο πολύ και είναι πανταχού παρόν και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η παρουσία και ο αποκλεισμός που σου κάνει, γιατί σιγά σιγά λέει ότι μιλάς πολύ με τις φίλες σου, πολύ συχνά βλέπεις τη μαμά σου, μα εγώ σε στερούμαι, εγώ σε αγαπώ. Όταν λοιπόν αυτά τα ακούει μια γυναίκα η οποία έχει ανάγκη από μια τέτοια προσοχή, γιατί πιθανότατα δεν την έχει πάρει από το περιβάλλον της και βρίσκει ένα τέτοιον άντρα, πρέπει να σας πω ότι παγιδεύεται συναισθηματικά, τον πιστεύει και αρχίζει και κατατίθεται. Και από τη στιγμή που εκείνος αρχίζει και νιώθει ότι αυτή τη γυναίκα την κατακτά, τόσο πιο δεσμευτικός γίνεται. Ζητάει γάμο αμέσως, ζητάει δέσμευση, ζητάει παιδιά αμέσως. Θέλει λοιπόν αυτό το θύμα του παντεοτρόπος, κάτω από ένα πέπλο συναισθηματισμού και ερωτισμού, να το παγιδεύσει και αρχίσει από τα, και μετά αρχίζει πια η κακοποίηση, η οποία αρχίζει να είναι λεκτική, να είναι, αν το θέλετε, επικριτική, να είναι ψυχολογική, να είναι συναισθηματική, έως ότου φτάσει, υπάρχει
0: ζήλια,
2: σε ζηλεύω. Σε ζηλεύω, που πιστεύουμε πάρα πολλές φορές ότι η ζήλια είναι μια ένδειξη βαθαίως έρωτα, που δεν είναι καθόλου έτσι, είναι μια άλλη φυσιογνωμία αυτή η συμπεριφορά. Και αρχίζουν πια οι τριβές, γιατί η γυναίκα θα πρέπει πάντα να αποδεικνύει ότι δεν έχει κανέναν άλλον στο μυαλό της, δεν έχει σκοπό να δει κανέναν άλλον. Και βεβαίως έρχονται και τα παιδιά και αυτές οι συγκρούσεις στο ζευγάρι είναι καθημερινές και μπορεί να μην γίνονται μπροστά στα παιδιά στην αρχή, αλλά μετά γίνεται μια καθημερινότητα και τα παιδιά ζουν μια κακοποιητική συμπεριφορά, την οποία τη βλέπουν μεταξύ των γονιών τους, αλλά και μια συναισθηματική αποστέρηση των γονιών τους λόγω των προβλημάτων τους από τα ίδια.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, η διακοποίηση βλέπετε ότι πάει σκυτάλι. Και τα παιδιά συναισθηματικά και ψυχολογικά κακοποιούνται. Και βλέπετε τι έγινε το αγόρι αυτό 17χρονο.
0: Το οποίο κάλεσε το ασθενοφόρο για τη μητέρα του.
2: Μπορείτε να μου πείτε πώς το παιδί αυτό θα το θεραπεύσουμε? Μπορείτε να μου πείτε πώς η δουλειά θα πρέπει να γίνει στην ψυχοθεραπεία του παιδιού αυτού, ούτως ώστε το παιδί αυτό να έρθει στα ίσια του? Δεν τα σκεφτόμαστε αυτά. Δεν τα σκέφτεται.

0: Μεγάλα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μακρύ. Εμείς να παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και να ακούσουμε τι είπε για αυτή τη νέα γυναικοκτονία ο ειδικός αναλυτής σχολιαστής επί αστυνομικών και κοινωνικών θεμάτων, Σταύρος Μπαλάσκας.
1: Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή γυναικοκτονία μιας ανυπεράσπισης γυναίκας η οποία εσφαγιάστηκε από τον άντρα της. Έχουμε να κάνουμε με αστυνομικό, με αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος κατέσφαξε τη σύζυγό του, η οποία ήταν επίσης αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Άρα λοιπόν για την αστυνομία είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Μέσα στο σπίτι, κοντά στο παιδί, 16 χρονών, ένας άνδρος, ένα ανθρώπινο κτήνος, κατέσφαξε μια αθώα κοπέλα, η οποία ήταν ένα αστυνομικό. Και μετά τι έκανε, την κοπάνησε στα δηλώσεις που ήταν και εν κινήσει έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο και αυτοκτόνησε, ενώ τον έψαχνε η ίδια η ομάδα του, την οποία προείστατο σαν αρχιφύλακα στην ομάδα Δίας. Έχει υπάρξει μετά από αυτό το γεγονός ένα τεράστιο κύμα θλίψης σε όλη την αστυνομία, όχι μόνο στη Δράμα, μόνο και μόνο επειδή είχαν την ιδιότητα των αστυνομικών και ιδιαίτερα αυτό το κτήνος, αυτός ο δολοφόνος, είχε την ιδιότητα του αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας. Η πολιτεία έχει βάλει κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να προστατεύονται οι γυναίκες οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν πίσω αυτά τα ανθρώπινα τέρατα. Υπάρχει το safe house, υπάρχει το panic button και βεβαίως πάνω απ' όλα υπάρχει το να πάει ο κάθε ένας και να καταγγείλει οτιδήποτε είναι ύποπτο από έναν κακοποιητή, όταν υπάρχει κακοποίηση ή μπορεί να έπεται κακοποίηση από έναν χαρακτήρα τον οποίο το ξέρουν συνήθως οι γυναίκες και τον αντιλαμβάνονται πρώτες. Τα ανθρώπινα τέρατα θα πρέπει να προλαμβάνονται, θα πρέπει να απομακρύνονται, θα πρέπει να φυλακίζονται, αν και αυτοί οι άνθρωποι κατά βάση κατ' ουσίαν ήταν σε διάσταση σχεδόν χωρισμένοι, αυτός δεν μπορούσε να το αποδεχτεί. Θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί η αστυνομία και μετά από πληροφορίες αλλά και από το ποιόν του αστυνομικού υπαλλήλου ότι πρώτα απ' όλα είναι επικίνδυνος και για άλλους και για τον εαυτό του. Βλέπουμε ότι το υπηρεσιακό του όπλο το χρησιμοποιεί στον εαυτό του. Γιατί δεν το χρησιμοποιήσε, λένε οι αστυνομικοί, ότι προφανώς γιατί δεν ήθελε να ακουστεί τον μπαμ στο παιδί. Από και πέρα όμως, να σπάει σε ένα άλλο συμπέρασμα, ότι πήρε τη γυναίκα και κατέβηκε μαζί της στο υπόγειο, έχοντας επάνω του το μαχαίρι. Άρα λοιπόν το είχε προσχεδιάσει να κατασφάξει αυτή την αθώα γυναίκα. Δεν θέλω ποτέ να ακούω αυτή την κουβέντα, έγκλημα πάθος. Δεν θέλω να ακούω ότι εκείνη τη στιγμή η ψυχή του ήταν έτσι, ήταν τρελός ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκληματίες.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών στα επίγοντα με 5 τραυματίες Ρωμά και δεκάδες συνοδούς, οι οποίοι προκάλεσαν αυξημένη ένταση στα επίγοντα και η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την Ερτρυπολής. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Πράγματι, πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βάσει τη ενημέρωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, κυρίου Γιαννάκου, που αναφέρει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα, λοιπόν, στο νοσοκομείο Ναφιού, για χθες μιλάει βέβαια, μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί Ρωμά, σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχτηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί που είχαν βρεθεί εκεί για τους τραυματίες Ρωμά. Υπήρξε άμεξη κινητοποίηση του προσωπικού, αν και το νοσοκομείο, όπως λέει και πιο πάνω, δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους. Αυτό δεν έφτανε όμως για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν και από την πίεση δεν άντεξε 55χρονη συνάδελφος, όπως λέει ο κύριος Γιαννάκος, έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξη του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε. Έχασε άδικα τη ζωή της. Θυμίζει ο κύριος Γιαννάκος ότι πριν 3 χρόνια είχε χάσει και το παιδί της η 55χρονη και μάλιστα συγκεντρώθηκαν χρήματα όπου τα δώρησε στο νοσοκομείο Ναυπλίου, η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, τραγωδία, συλληπιτήρια στην οικογένεια και όλα τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 6 ώρα το απόγευμα στον Άγιο Δημήτριο στο Μετόχι Επιδαύρου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου σήμερα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε εμείς να ακούσουμε τι είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή αυτό το περιστατικό. Επανέφερε το ζήτημα της προστασίας.

0: των νοσηλευτικών ιδρυμάτων από το ειδικό σώμα της ελληνικής αστυνομίας που υπήρχε παλιότερα στα νοσοκομεία. Ας τον ακούσουμε.
1: Περνούμε μία συνάδελφο η οποία ήταν πολύ καλή, συνεργάσιμη, εξαιρετική συνάδελφος από το νοσοκομείο του Ναυπλίου, γιατί οι ασθενείς έχουν μία ιδιοκτησιακή αντίληψη για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τους εργαζόμενους και ξεχνάνε ότι είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές. Μες το απόγευμα υπήρξε ένα τροχαίο με 5 Ρωμά τραυματίες, οι οποίοι με δικά τους αυτοκίνητα, καμιά τριανταριά Ρωμά με τους τραυματίες, προσήλθαν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Όταν ήρθαν οι τραυματίες, υπήρξε μια κινητοποίηση με γιατρούς, σταθεροποιήθηκαν που ήταν ελαφρά τραυματίες οι θέσεις, το παιδάκι πιο σοβαρά, γι' αυτό σταθεροποιήθηκε εκτός κινδύνου. Όμως εκεί αυτοί οι 30 Ρωμά έσπαγαν, χτύπαγαν, έβριζαν, φώναζαν, προκάλεσαν μια στρεσοφόνο κατάσταση άνευ προηγουμένου. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι οι άνθρωποι. Και όταν έφυγαν, αμέσως μετά έπαθαν ακοπή οι νοσηλεύτες των επιγόντων. Και προσπάθησαν οι γιατροί με διασωλήνωση και κάρτα να την επαναφέρουν, την καταφέραν. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Τα νοσοκομεία να είναι ξέφραυγα μπέλη και οι συνοδοί, οι ασθενείς να κάνουν ό,τι τους κατέβει. Να επιτίθεται, να χτυπάνε το προσωπικό, να τραβάνε όπλα. Αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα για καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία, θα έχουμε κι άλλα τέτοια συμβάσματα. Εμείς έχουμε ζητήσει να ενεργοποιηθεί το σώμα αυτό που υπάρχει στην ελληνική αστυνομία και υπήρχε παλιά και αρχότερα στα νοσοκομεία, το προσωπικό ασφαλείας, που είναι εκπαιδευμένα άτομα στην ελληνική αστυνομία, τα οποία ξέρουν αυτά άμενα, οπλοφορούν και μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Γιατί τώρα οι εταιρείες security υπάρχουν άντρες και γυναίκες που απαγορεύεται να είναι σε σωματική επαφή με ένα που προκαλεί επεισόδια. Μόνο να ειδοποιήσουν την αστυνομία. Και στον Ναύπλιο ειδοποιήθηκε η αστυνομία αμέσως, αλλά ήρθε κατόπιν γιορτής, όπως συμβαίνει πάντα. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε σε καλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Και το καλύτερο σώμα που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά είναι αυτό που σας λέω, που υπήρχε παλιά στα νοσοκομεία και τώρα έχει καταργηθεί.
0: Την απόπειρα τώρα στραγγαλισμού νοσηλεύτριας από ασθενείς σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στο ψυχιατρικό τομέα. Όπως επισημαίνουν, δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους περιστατικά συμβαίνουν σε δομές και υπηρεσίες του ψυχιατρικού τομέα και κάνουν λόγο μάλιστα για υποστελέχωση που φτάνει το 50%. Για το θέμα θα μας μιλήσει τώρα η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
2: Πραγματικά υπάρχουν αρκετές φορές και στο παρελθόν που έχουν αναφερθεί εργαζόμενοι σε παρόμοια περιστατικά βίας, μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας. Και αυτό που επισημαίνουν και σε αυτό το περιστατικό που συνέβη, είναι πως καθήκον όλων των υπευθύνων και των δικούντων είναι η προσπάθεια να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός. Και αυτό το οποίο κάνει εντύπωση είναι η υποστελέχωση που παρουσιάζεται στο ψυχιατρικό τομέα, που ξεπερνάει το 50% με βάση τα οργανογράμματα. Μιλούν επίσης οι εργαζόμενοι για υπολειτουργία των πολυκλαδικών θεραπευτικών μονάδων και για τμήματα που λειτουργούν ακόμα και με μονοβάρδιο, επειδή υπάρχει νοσηλεύτρια δηλαδή για ολόκληρο τμήμα. Ιδιαίτερα το τελευταίο 1,5 χρόνο από την ώρα που οι ψυχιατρικές δομές, δηλαδή και οι υπηρεσίες, έφυγαν από τη σκέπη των γενικών νοσοκομείων και μπήκαν κάτω από την υγειονομική περιφέρεια. Η κατάσταση, παρά τις περιττοαντιθέτει υποσχέσεις, όπως λένε, επιδεινώνεται καθημερινά και μάλιστα καταγγέλουν μηδενικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μηδενικές προσλήψεις έστω επικουρικού προσωπικού, αποχωρήσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, δημιουργία μόνο δομών που δημιουργούνται από ιδιώτες και ως ον ούπο σταδιακή συρρήκνωση των δημόσιων δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας λόγω μη ικανότητας πλέον συντήρησής τους από το υπάρχον προσωπικό. Αυτό που απαιτούν τώρα οι εργαζόμενοι είναι την ασφαλή λειτουργία των χώρων δουλειάς με επάρκεια προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, την άμεση και μαζική πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το οργανόγραμμα και να επανέλθει η πρόβλεψη που υπήρχε σε προηγούμενες προκηρύξεις, το 50% δηλαδή των προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού να καλύπτεται από άρενους νοσηλευτές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο διπλό φωνικό μητέρας και γιου στο Αίγιο θα περάσουμε. Αναμένεται να καταθέσει σήμερα ο φίλος του ζευγαριού, ο οποίος ειδοποιήθηκε από τον 65χρονο Ιταλό και έφτασε στην σκηνή του εγκλήματος. Εκ νέου ουσιαστικά θα είναι η κατάθεση σήμερα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, όμως αναμένουμε και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αρχές φαίνεται να επικεντρώνονται πλέον σε δύο μέτωπα, τον τόπο του εγκλήματος και τις αντιφάσεις του βασικού υπόπτου της υπόθεσης. Αναφερόμαστε βέβαια στον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος τελή υποκράτηση και μένει στην αρχική του υπερασπιστική γραμμή. Ενώπιον λοιπόν της ανακρίδριας αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή και παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή. Ισχυρίστηκε ότι η 54χρονη σύντροφός του και ο γιος της ουσιαστικά ο ένας έπληξε τον άλλον, αποδίδοντας την τραγωδία σε ψυχολογικά προβλήματα που υποστηρίζει ότι αντιμετώπιζε η σύντροφός του. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές αντιμετωπίζουν με πολύ έντονο σκεπτικισμό τους ισχυρισμούς του και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από την αστυνομία, η σκηνή του εγκλήματος φαίνεται να έχει υποστεί εμφανείς παρεμβάσεις. Έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος σε διάφορα σημεία του δωματίου, τα οποία κάποιος ενδεχομένως επιχείρησε να καθαρίσει και να εξαφανίσει, ενώ αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια στα κατασχεθέντα αντικείμενα. Κλειδί τώρα για την εξυγνία της υπόθεσης και την πραγματική σειρά των γεγονότων θεωρείται και ο φίλος του 65χρονου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έφτασε πρόστος στο σπίτι, καθώς ο ύποπτος επέλεξε να τηλεφωνήσει σε εκείνον πριν ειδοποιήσει την αστυνομία. Ο μάρτυρας λοιπόν αναμένεται να περάσει εκ νέου σήμερα το κατόφλι των αρχών για να καταθέσει. Η περιγραφή του για την ακριβή εικόνα που αντίκτησε μπαίνοντας στο δωμάτιο θεωρείται κομβική. Και να προσθέσω ότι στην περιοχή του Αιγείου βρίσκονται δύο ειδικά κλιμάκια από αστυνομικές υπηρεσίες της Αθήνας. Πρόκειται για κλιμάκιο της δίωξης, ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις για την υπόθεση, αλλά και κλιμάκιο της δίωξης εγκληματολογικών ερευνών, το οποίο ερευνά τον τόπο του εγκλήματος, ψάχνοντας για στοιχεία τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Τέλος, να αναφέρω ότι σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης του 65χρονου Ιταλού, την κυρία Μαρία Ιατροπούλου, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υποβληθεί αίτηση για την άρση της προφυλάκησής του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Τα Χανιά επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Ο Υπουργός επισκέπτεται τον πρώην εκθεσιακό χώρο στην Αγιά προκειμένου να διαπιστώσει και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εκεί για την προσωρινή διαμονή των μεταναστών. Η Κατερίνα Πολύζου από την Αρτιχανίων είναι μαζί μας και Κατερίνα, πρόκειται να γίνει και σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων.
4: Θα γίνει μια καλό μεσημέρι, θα γίνει μια κλειστή σύσκεψη. Mm-hmm. Με συνδοχή λίγων ατόμων θα πρέπει να σας πω, στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, εκτός από τον Υπουργό θα συμμετέχει και η Υφυπουργός και Βουλευτής Χανίων, η κυρία Σέβια Μανατίδου Βολουδάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο Δήμαρχος, για τη Δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, εκπρόσωποι του λιμενικού και της αστυνομίας. Ξέρουμε ότι από την πλευρά της Αντιπεριφέρειας Χανίων θα ζητηθεί η οικονομική υποστήριξη από το Υπουργείο, αφού έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα τα δύο τελευταία χρόνια και από την Αντιπεριφέρεια Χανίων και δεν το Υπουργείο μέχρι στιγμής δεν έχει πιστώσει ένα ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε χθες ο κ. Καλογερίς, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ότι μόνο για την μίσθωση των λεωφορείων που μετακινούν τη μετανάστες, η Αντιπεριφέρεια έχει καταβάλει 200.000 ευρώ σε δύο χρόνια και δεν έχει πάρει ούτε ένα σέντ. Ένα άλλο θέμα που θα συζητηθεί είναι, θα υπενθυμίσουν στον κύριο Πλεύρη, ότι σε καμία περίπτωση ο πάλι ποτέ εκθεσιακός χώρος Αγιάς δεν μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη δομή φιλοξενίας μεταναστών, ενώ ο κύριος Πλεύρης έχει και το μεγάλο αγκάθι να λύσει το θέμα της δημιουργίας δομής και στην Ανατολική Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, καθώς συνελήφθησαν χθες στην Άξο οι χειριστές του σκάφους που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Κέρου να μεταφέρει 15 μετανάστες από τα τουρκικά παράλια. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση του λιμενικού σώματος, οι δύο οι μεταπεί άνδρες, ο 74χρονος χειριστής του σκάφους καθώς και ο 71 ετών βοηθός του, συνελήφθησαν από στελέχη της λιμενικής αρχής Νάξου, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους αλλοδαπούς επιβάτες που μετέφεραν με το σκάφος ως οι διακινητές τους. Οι 15 αλλοδαποί συριακής τυπικότητας, 3 άνδρες, 4 γυναίκες και 8 παιδιά, έχουν μεταφερθεί σε προσωρινό χώρο φύλαξη στην Άξο, ενώ πρόκειται να προωθηθούν σε κέντρο υποδοχής στην Ενδοχώρα. Να πούμε ότι την Παρασκευή είχε προηγηθεί καταδίωξη του συγκεκριμένου σκάφου, το οποίο κινούνταν με υψηλή ταχύτητα προερχόμενο από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, με κατεύθυνση προς τις ελληνικές ακτές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι τοπικές λιμενικές αρχές, ενώ παράλληλα είχε απογειωθεί και ελικόπτερο του λιμενικού σώματος. Ακολούθησε ευρεία επιχειρήση καταδίωξης, κατά την οποία ο κυβερνήτης του ταχύπλοιου σκάφους δεν συμμορφώθηκε στις προειδοποιήσεις προκειμένου να σταματήσει την πορεία του, αναπτύσσοντας παράλληλα ταχύτητα. Το ταχύπλοιο σκάφος κινητοποιήθηκε τελικά στο νοτιοανατολικό άκρο της νήσου Κέρου, νοτιοανατολικά της Νάξου, όπου και μεταφέρθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στις αρμόδιες δικαστικές αρχές οδηγεί το 63χρονος που παρενόχλησε ένα 8χρονο κορίτσι σε πάρκο στις Σικές, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι. Ο 63χρονος καταγγέλθηκε από μητέρες άλλων παιδιών ότι συμπεριφερόταν περίεργα σε μια 8χρονη, η οποία νωρίτερα του ζήτησε τη βοήθειά του και συγκεκριμένα να τηλεφωνήσει από το τηλέφωνο του στη μητέρα του και να την ενημερώσει ότι τελείωσε το σχολείο και δεν είχε κλειδιά για το σπίτι, και εκείνη αμέσως ανταποκρίθηκε λέγοντάς της ότι θα πάει στο σημείο όπου βρισκόταν. Όμως σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τις μητέρες, ο 63χρονος κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε αυτή τη στάση του παιδιού και ασέλγησε σε βάρος του. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ ενώπιον της εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας ανηλίκου κάτω των 12 χρόνων και τον παρέβευσε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλειοδικείο. Ο ίδιος αρνείται, ο ίδιος ο οποίος είναι εκπαιδευτικός, αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι δεν έκανε τίποτα, παρεξηγήθηκε η στάση του και πως ήθελε να καθησυχάσει το παιδί γιατί ήταν ταραγμένο, όπως είπε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονη ανησυχία και αγανάκτηση εκφράζει ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Ειδικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Νέων Βόλου με αφορμή την επίθεση που, όπως καταγγέλει, δέχθηκε σοφρονιστικός υπάλληλος αποκρατούμενο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
7: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Από το Βόλο το περιστατικό της επίθεσης έλαβε χώρα το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κάτι ιδιαίτερα σοβαρό, και αυτό γιατί παρόντες ήταν άλλοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που έσπευσαν, έβαλαν χειροπέδες στον κρατούμενο και έτσι δεν πήρε διαστάσεις στο περιστατικό. Ωστόσο, όπως σωστά είπες και εσύ, ήταν, θα λέγαμε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι του συγκεκριμένου ειδικού σοφρονιστικού καταστήματος Νέων Βόλου, με πρωταρχικό πρόβλημα να είναι η υποστελέχωση, η τραγική υποστελέχωση που είναι κάτω του 50%. Θα πούμε χαρακτηριστικά ότι, όπως έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου νωρίτερα, ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Κυριακίδης, Ζαχαρίας Κυριακίδης, αυτή τη στιγμή ενεργεί φύλακες, δεν αναφερόμαστε στο διοικητικό προσωπικό, είναι 16 άτομα, εκ των οποίων τα 4 είναι συνεχώς εναρρωτικές άδειες λόγω σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, και να λάβει κανείς υπόψη ότι αυτά τα άτομα πρέπει να μοιράζονται καθημερινά σε 4 βάρδιες για να καλύπτονται οι ανάγκες των φυλακών. Είναι χαρακτηριστικό επίσης αυτό που ανέφερε, ότι τα ρεπό είναι μια έννοια που δεν υφίσταται. Υπάρχει άτομο που έχει 120 ρεπό που δεν έχει πάρει, και βέβαια ούτε λόγος για καλοκαιρινές άδειες. Αν σε όλα αυτά λάβουμε υπόψη και ότι είμαστε άνθρωποι, υπάρχουν ασθένειες που μπορεί να ζημούν, αντιλαμβάνεται κανείς το τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό άλλο ένα έγγραφο έφυγε από τον Σύλλογο προς τους αρμόδιους, προς το Υπουργείο, προς τη Γενική Γραμματεία, προς τους εισαγγελείς, με κυριότερο αίτημα και επιτακτικό την άμεση στελέχωση των φυλακών του υποκαταστήματος κράτησης, του καταστήματος κράτησης Νέων Βόλου, με επαρκές προσωπικό που θα μπορεί να καλύπτει τις μεγάλες υπάρχουσες ανάγκες. Ευτυχώς, μέσα σε όλο αυτό που περιγράφω, μάλιστα, δεν είναι υπεράριθμη η φυλακή, γιατί αν συνέβαινε και αυτό, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση θα ήταν ακόμη δυσχερέστερη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, και να πάμε στον πύργο. Καθώς εκεί, όπως θα μας πει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσοι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια διευρυμένης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε εκεί, για την έντονη δυσοσμία που παρατηρείται στον πύργο. Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Έπειτα από αναφορές και διαμαρτυρίες των κατοίκων προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Κοροβέσης συγκάλεσε μια διευρυμένη σύσκεψη για να προσδιοριστεί το πρόβλημα που υπάρχει στον πύργο, ειδικά τις βραδινές ώρες και τις απογευματινές, μια έντονη δυσοσμία. Αποφασίστηκε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμένου να γίνει καταγραφή και αξιολόγηση των οσμών, για να διαπιστωθεί η ακριβής προέλευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, πρόκειται είτε για μονάδα επεξεργασίας πυρήνας στην οποία θα γίνει έλεγχο, είτε για χώρο εναπόθεσης δερματοποιημένων απορριμμάτων, είτε για σταυλικές εγκαταστάσεις που είναι περιμετρικά του πύργου. Οπότε θα ξεκινήσουν έλεγχοι σε αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις από τις επόμενες ημέρες, για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η προέλευση αυτής της έντονης δυσοσμίας, κυρίως απόγευμα και βράδυ στον πύργο. Αναμένουμε λοιπόν την έρευνα για να δούμε τελικά πού προέρχεται και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να εξαλειφθεί αυτή η έντονη δυσοσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Κοζάνη, καθώς χωρίς την προβλεπόμενη άδεια λειτουργεί το τιάλιο εκκλησιαστικό γυροκομείο Κοζάνη, σύμφωνα με καταγγελία εργαζόμενης και δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το θέμα των σοβαρών καταγγελιών εργαζόμενες, οι οποίες αυτές καταγγελίες οδήγησαν σε σειρά ελέγχων από αρμόδιες υπηρεσίες στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης, βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης στην περιοχή της Κοζάνης. Μιλάμε για ένα ιστορικό εκκλησιαστικό γυροκομείο. Το Τιάλιο Γυροκομείο δεν διαθέτει την απαιτούμενη νόμιμη άδεια λειτουργίας και πρέπει να προχωρήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια μέχρι και τα τέλη του 2026 του τρέχοντος έτους, δηλαδή στο επόμενο εξάμηνο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα ανασταλεί η λειτουργία του γυροκομείου στις αρχές του 2027. Όπως αναφέρεται και αναφέρεται και σε τοπικά site, στο Kozan.gr μάλιστα υπογραμμίζεται ότι η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε στην επιβολή υψηλού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε ζητήματα που σχετίζονται με τα συστήματα πυρασφάλειας του Ιδρύματος, ενώ και το Kozani Media αποκάλυψε κρούσματα ψώρα σε ηλικιωμένους τρόφιμους αλλά και μέλη του προσωπικού. Το κόστος τώρα των παρεμβάσεων και εργασιών που απαιτούνται ώστε να καλυφθούν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στις 140.000 ευρώ στο γυροκομείο Κοζάνης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γιατί και εμείς επικοινωνήσαμε και μιλήσαμε με το γραφείο του Μητροπολίτη και ενδεχομένως αύριο θα υπάρξουν και περισσότερα στοιχεία από τον ίδιο τον Μητροπολίτη, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Τιάλιου Εκκλησιαστικού Γυροκομείου Κοζάνης. Πρόεδρος είναι ο Μητροπολίτης Σερβίων Κοζάνης, ο κ. Παύλος. Αύριο Τετάρτη, μάλιστα, αναμένεται να συζητηθούν όλα τα δεδομένα που έχουν προκύψει σχετικά με το Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο Κοζάνης και την άδεια λειτουργίας του. Το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας του Γυροκομείου Κοζάνης, πάντως, έχει προκαλέσει ανησυχία και εύλογο ήταν αυτό σε συγγενείς ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ευνηθιαστικά τώρα, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, διακόπηκε η γραμμή σύνδεσης των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους. Καταγγέλει ο συνδυασμός ανάσα για τα Ιόνια νησιά και ζητά φυσικά να επαναλειτουργήσει άμεσα η ακτοπλοϊκή γραμμή Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την έρθεστη Ζάκυνθο. Σάκη.
11: Ναι, μια ακτοπλοϊκή γραμμή η οποία λειτουργήσε επί των ημερών της Περιφερειακής Αρχής Θεόδωρου Γαλιατσάτου, πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων και νυν επικεφαλής του Συνδυασμού Ανεξάρτητη Αυτοδιοικητική Συνεργασία Αρχών για τα Ιόνια, ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση καταγγελία από την ανάσα για τα Ιόνια νησιά ότι η σύνδεση αυτή εξαιρετικά πολύτιμη για τη συνοχή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες αποφασίστηκε το 2017 μετά από αίτημα της Περιφερειακής Αρχής της ΑΝΑΣΑ στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου και έγκρισης της κυβέρνησης υλοποιήθηκε για πρώτη χρονιά το 2018 και έκτοτε συνέχισε με αυξανόμενη πληρότητα επιβατών. Η διακοπή τώρα της γραμμής σύμφωνα με την ΑΝΑΣΑ είναι πλήγμα οικονομικό, πλήγμα τουριστικό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Ιωνίου, πλήγμα αξιοπιστίας για τους θεσμούς. Η Ανάση αναφέρει ότι όσο περήφανοι είμαστε για την επιθετία μας το 2017-2018 καθιερώθηκε σημαντική αυτή γραμμή, άλλο τόσο αισθανόμαστε οργισμένοι εναντίον όλων όσοι οδήγησαν ή επέτρεψαν τα πράγματα να οδηγηθούν ως εδώ. Η Ανάσα κατά Ιόνια Νησιά καλεί την Περιφερειακή Αρχή Ιωνίων Νήσων, την Περιφερειακή Δήμων, Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων και τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Όλα τα προβλήματα αναφέρει μπορούν να ξεπεραστούν όταν το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών γίνεται σεβαστό. Μια γραμμή που από ένα πιάριο το οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει οχήματα, αλλά μπορούσε να μεταφέρει αρκετούς επιβάτες, είτε Έλληνες είτε επισκέπτες. Και μπορούσε να συνδέσει όλα τα Ιόνια νησιά, Κέρκυρα, Παξίλα, Ευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονία, Ζάκυνθος. Προλάβαμε την γραμμή αυτή να είναι σε λειτουργία και να βοηθάει έτσι στις τοπικές οικονομίες, αλλά και στην τουριστική ανάπτυξη, αλλά και σύνδεση ακτοπλοϊκή που δεν υπάρχει ανάμεσα στα Ιόνια νησιά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τριήμερες κινητοποιήσεις από τις 23 μέχρι και τις 25 Ιουνίου, αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, συνεχίζοντας τη διεκδίκηση λύσεων σε μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και έχουν σχέση με τις πληρωμές των επιδοτήσεων, το κόστος παραγωγής και ανοίγοντας φυσικά ένα νέο κύκλο επαφών με τα κόμματα του Κοινοβουλίου. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, το τρίμηνο από τις 23 έως και τις 25 Ιουνίου, με τους Θεσσαλούς βεβαίως να πρωτοστατούν και να δίνουν έτσι τον τόνο των κινητοποιήσεων, καλό να είναι ανοιχτό το κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους κατά τόπους να διοργανώσουν κινητοποιήσεις, βεβαίως για να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για μία ακόμη φορά εν μέσω του φέρους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Το κόστος παραγωγής εξαιτίας του πολέμου, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και της Ακρίβειας, παραμένει στα ύψη. Οι πληρωμές καθυστερούν με αδικαιολόγητες και υπάρχουν αδικαιολόγητες καρατομήσεις, ψαλίδι δηλαδή στις επιδοτήσεις. Το monitoring, το έλεγχος με το δορυφόρο που αποφασίστηκε και ενσωματώθηκε στην κοινή αγροτική πολιτική, φέρνει σε ακόμη χειρότερη θέση πολλούς αγρότες, γιατί οδηγεί σε άδικες περικοπές επιδοτήσεων, στενεύοντας ακόμη περισσότερο τα ίδια σφιχτικά οικονομικά περιθώρια που έχουν. Η οικονομική στενότητα είναι δεδομένη. Τώρα υπάρχουν βεβαίως και υποσχέσεις που έχουν παραμείνει κενό γράμμα, όπως υποστηρούν οι αγρότες. Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αποζημίωση 80 εκατομμύρια ευρώ στο Βανδάκι και άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ στο Σιτάρι και στην κτηνοτροφία από τις αδιάθετες επιδοτήσεις, το πρόγραμμα ΑΤΧΟ και τον Παγετό, η ενίσχυση στο ρύζι που έμεινε απόλυτο λόγω ραθρών εισαγωγών, δεν έχουν υλοποιηθεί παρά τις επίσημες δεσμεύσεις που είχαμε από τους αρμόδιους υπουργούς. Εξαγγέλλονται μέτρα όπως η ενίσχυση για τη Μυρική που αφορά περιοχές που χτυπήθηκαν από την ευλογία, αλλά ωστόσο υπάρχουν αποκλεισμοί σε διάφορες περιοχές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των δικαιούχων. Και όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, επιχειρείται μέσω αυτής της τακτικής να στραφεί μια περιοχή εναντίον της άλλης. Οι αγρότες βρίσκονται στο φουλ των καλλιεργητικών εργασιών, ωστόσο έχουν μεγάλη έλλειψη ρευστότητος και γι' αυτό, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, βγαίνουν στους δρόμους και ξεκινάνε βεβαίως και σειρά επαφών με τα κόμματα σε όλο το κοινοβούλιο για να τους ενημερώσουν βεβαίως για την νομοθετική ρύθμιση που επιδιώκουν, προκειμένου να γίνει παραγραφή όλων των διέξοδων για τους αγρότες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις που έγιναν όχι μόνο φέτος βεβαίως, αλλά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και η κορύφωση θα είναι βεβαίως στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 5 Σεπτεμβρίου, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου θα κατέβουν οι αγρότες συντεταγμένα βεβαίως και με την παρουσία τρακτέρ για να διαμαρτυρηθούν. Βίκη.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και αντιμέτωποι τώρα με μία από τις πιο δύσκολες στιγμές των τελευταίων ετών. Βρίσκονται οι αγρότες της Ζήτσας μετά το καταστροφικό πέρασμα της πρόσφατης χαλαζόπτωσης. Αλεξάνδρα Αγγέλη μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
13: Καλησπέρα. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς καταστράφηκαν, αφήνοντας πίσω εικόνες που προκαλούν θλίψη και έντονο προβληματισμό. Οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι εκτεκταμένες, καθώς το χαλάζι χτύπησε με σφοδρότητα αμπελώνες, δενδροειδείς καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις, προκαλώντας σοβαρές απώλειες στην παραγωγή. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή καταστροφή, με πολλά χωράφια να έχουν υποστεί ολοκληρωτική ζημιά. Η ανησυχία, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στη φαινητή εισοδιά. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν πληγεί και τα ίδια τα φυτά, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την παραγωγική τους δυνατότητα και τα επόμενα χρόνια. Για αρκετές οικογένειες της περιοχής, η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί τη βασική πηγή εισοδήματος και η έκταση της ζημιάς δημιουργεί έντονη ανασφάλεια για το μέλλον. Οι αγρότες ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχύ ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη στήριξης από την πολιτεία, καθώς οι συνέπειες της ακραίας καιρικής μεταβολής απειλούν τη βιωσιμότητα πολλών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, να πούμε ότι η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ενώ οι εικόνες από τις πληγήσεις καλλιέργειες αποτυπώνουν με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και τη δύσκολη μάχη που καλούνται να δώσουν η παραγωγή της ζήτησας στο επόμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Η Συλλογή Υπογραφών από όλους τους φορείς και κατοίκους της Ικαρίας προκειμένου να αποσταλεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Υπουργείο Συγκοινωνιών για την εξέβρεση λύσης στο πρόβλημα της μετακίνησης των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη για την οποία θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο.
14: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό, και αυτό μάλλον στην Ικαρία. Η έλλειψη συγκοινωνίας, είτε είναι δημοτική, είτε είναι ΕΚΤΕΛ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει περάσει από αρκετές δοκιμασίες, θα έλεγα, το νησί λόγω της έλλειψης αυτής και κυρίως όχι μόνο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τους χειμερινούς, όπου απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους κατοίκους των περιοχών, των 70 οικισμών που μένουν γύρω-γύρω από τα τρία αστικά κέντρα, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια απάντηση, αν και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι ένα θέμα που συζητείται και σε άλλα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τελευταία ακούσαμε τον κύριο Μουτζούρη ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να καλύψει τέτοια κενά. Ελπίζουμε ότι η μόνη λύση είναι μια γερή χρηματοδότηση από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, αν όχι για τη δημιουργία ΚΤΕΛ, τουλάχιστον για μια δημοτική συγκοινωνία η οποία θα καλύπτει τα τρία βασικά κέντρα του νησιού, όπως είναι η Ράχης, ο Έκδηλος και ο Άγιος Κύρκος, αλλά και τις τρεις πύλες εισόδου, όπως είναι το αεροδρόμιο και τα δύο λιμάνια του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρε ο μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος συλλέγει στοιχεία χρήσιμα όχι μόνο για τις πυρκαγιές, αλλά και για την αγροτική έρευνα, εγκαταστάθηκε στο Ινστιτούτο Ελέας Καλαμάτας από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ένα νέο πυρομετεωρολογικό σταθμό απέκτησε το Ινστιτούτο Ελέας στην Καλαμάτα στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ομάδα Φλέιν και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενισχύοντας τόσο την παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιάς, όσο και την αγροτική έρευνα εδώ στην Μεσσηνία. Ο σταθμός εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις του Αλγοδήμητρα και θα συλλέγει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για τη θερμοκρασία, την ατμοσφαιρική υγρασία, την ένταση και την διεύθυνση του ανέμου, καθώς και για την ξηρότητα της βλάστησης. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται, Βίκυ, ιδιαίτερα σημαντικά για την πυρομετεωρολογία, δηλαδή τον επιστημονικό κλάδο που μελετά πώς οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την εκδήλωση, την εξάπλωση αλλά και τη συμπεριφορά την ώρα της πυρκαγιάς. Σύμφωνα τώρα με το Ινστιτούτο Ελέας, τα δεδομένα που θα καταγράφονται θα συμβάλλουν στην καλύτερη πυρομετεωρολογική πρόγνωση, στην έγκυρη εκτίμηση της επικινδυνότητας και στη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας. Τώρα, παράλληλα, αυτή η νέα υποδομή δημιουργεί σημαντικές προοπτικές και για την αγροτική έρευνα. Τα στοιχεία του σταθμού θα αξιοποιηθούν και σε πειραματικές εφαρμογές που αφορούν τις καλλιέργειες ελιάς και άλλων μεσογειακών ειδών, την μικροκλιματική παρακολούθηση, την ανθεκτικότητα των αγροοικοσυστημάτων και την προσαρμογή της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, όπως επισημαίνεται, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη σύνδεση της πυρομετεωρολογικής επιστήμης με την εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα και αναδεικνύει δίκη τον ρόλο των ερευνητικών υποδομών στην προστασία του περιβάλλοντος, της αγροτικής παραγωγής αλλά και γενικότερα των τοπικών κοινωνιών. Και έχει σε ιδιαίτερη σημασία γιατί βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιριού. Έχουν ξεκινήσει τα σκιές πυρκαγιές. Είχαμε κάποιες φωτιές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και εδώ στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή, ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Είχαμε δύο φωτιές οι οποίες ξέσπασαν στην περιοχή στα αρφαρά του Δήμου Καλαμάτας. Σχεδόν την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, άμεση ήταν η κινητοποίηση πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής υπηρεσίας και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά αφού πρώτα έκαψε 4,5 στρέμματα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε ότι, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που συνελέχθηκαν τόσο από το ανακριτικό τμήμα όσο και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας, φαίνεται πως οφείλονται σε ρευματοκλοπές.
0: Μάλιστα.
15: Υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν συλλεχθεί, έχουν δοθεί στην αστυνομία και σε όλες τις αρμόδιες αρχές από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας. Και είναι ένα ζήτημα, γιατί εκτός από την οικονομική ζημιά που δημιουργεί η Βίκη, θέτει σε κίνδυνο κυρίως τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες, αλλά και απλούς πολίτες, ανά πάσα στιγμή που βαίνουν να σβήσουν αυτές τις φωτιές.
0: Έτσι, ακριβώς, βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τρεις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν στον Άγιο Νικόλαο για υπερχρεώσεις μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία δόκιμοι αστυνομικοί παρίσταναν τους τουρίστες. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δεν το πίστευαν οι οδηγοί ταξί όταν ο πελάτης που είχαν μέσα, ο οποίος φορούσε μαγιό, γυαλιά ηλίου, μιλούσε αγγλικά, ήταν ένας δόκιμος αστυνομικός και μάλιστα του είπε να κάνει την άκρη και ότι συλλαμβάνεται για υπερχρέωση όταν ζήτησε τα χρήματα που ήταν πάνω από αυτά που έπρεπε να πληρώσει, πάνω από αυτά έγραφε το ταξίμετρο. Από εκεί πέρα η επιχείρηση στήθηκε διότι είχε πληροφορίες η τροχέα Αγίου Νικολάου, ο κύριος Ζερβάιτς, ο διευθυντής τροχέας, ότι γίνονται υπερχρεώσεις. Οπότε τρεις δόκιμοι αστυνομικοί αποφάσισαν να παίξουν το ρόλο του τουρίστα, πίεθηκαν ανάλογα, πήραν τυχαία τρία ταξί από τρεις διαφορετικές πιάτσες, πήγαν στην περιοχή του Καλού Χωριού, σε μια παραλία, μέσα στο χωριό, είναι μια παραθαλάσσια περιοχή την πλατεία Νικόλαο. Και εκεί λοιπόν συνέλαβαν τους τρεις οδηγούς, διότι φαίνεται και ότι και στις τρεις περιπτώσεις είχαμε υπερχρεώσεις. Από εκεί πέρα οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου και θα περάσουν το κατόπιν του, μάλλον θα δικαστούν σήμερα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε όλη αυτή την ιστορία, διότι δεν είναι όμως όλες οι περιπτώσεις των οδηγών εδώ πέρα που υπερχρεώνουν.
0: Σίγουρα.
16: Και βέβαια η τουριστική κίνηση φέτος δεν είναι η ίδια με πέρυσι. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι, και Έλληνες και ξένοι, να πληρώνουμε αυτό που μας αναλογεί και όχι πάνω από ό,τι
0: έτσι πρέπει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στο Ηράκλειο τώρα έπιασε δουλειά από τα ξημερώματα ο ιδιώτης που αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο. Μετά από μήνες καθυστερήσεων και μιας αφόρητης κατάστασης που επικρατούσε σε όλο το Δήμο, με βουνά σκουπιδιών να παραμένουν επί μακρόν στους κάδους και γύρω από αυτούς, από σήμερα λοιπόν οι δημότες ελπίζουν σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο. Φανή Καλαθάκη μαζί μας από την Έρθη Ηρακλείου. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Και σήμερα ξεκινάει επίσημα η συνεργασία του Δήμου με τον νέο ιδιώτη ανάδοχο στην καθαριότητα. Είναι μια σημαντική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα της πόλης. Το κόστος της σύμβασης ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια και αυτό το ποσό έρχεται το χρόνο και αυτό το ποσό έρχεται να προσθεθεί στα 22 εκατομμύρια που δαπανά ο Δήμος για την καθαριότητα κατά κοινή ομολογία χωρίς επιτυχία μέχρι τώρα, καθώς το Ηράκλειο έχει πνιγεί στα σκουπίδια τους τελευταίους πολλούς μήνες. Συνολικά στο νέο σχήμα θα εργάζονται περίπου 300 άτομα. Ενώ από αύριο μπαίνουν στη μάχη και 10 ηλεκτροκίνητα σάρανθρα πεζού χειριστή, ενισχύοντας το έργο της οδοκαθαριότητας. Υπάρχει σε λειτουργία ήδη και μια εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Δήμου Βίκη, μέσω της οποίας οι δημότες μπορούν να κλείνουν ραντεβού πια σε 8 σημεία της πόλης για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων, διευκολύνοντας έτσι τον προγραμματισμό και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ενώ και 100 οδοκαθαριστές επιχειρούν σε όλο το Ηράκλειο. Τώρα, το νέο σχήμα, ο ιδιώτης μάλλον, αναλαμβάνει την καθαριότητα στην πρώτη δημοτική κοινότητα μαζί με τα ενετικά τείχη και τη χερσαία ζώνη από το Παγκρίτιο στάδιο στη Νέα Αλκαρνασσό. Αναλαμβάνει όμως πλήρως και την αποκομιδή των ανακυκλώσμων.
0: Μάλιστα.
17: Τώρα, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου κρατούν τις γύρω περιοχές του κέντρου και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου και βέβαια κρατούν και την ευθύνη της εποπτείας, η οποία θα γίνεται σε 4 βάρδιες το 24ωρο, της εποπτείας του ιδιώτη, ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Ελπίζουμε όλοι σε ένα πιο καθαρό Ηράκλειο πραγματικά, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί φρικτά τους τελευταίους μήνες σε αυτή την πόλη από τα σκουπίδια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Λέσβου πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου εκδήλωση ευαισθητοποίησης, ενώ το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε και εθελοντική αιμοδοσία. Ωστόσο όμως ο αριθμός των μονάδων αίματος που συγκεντρώθηκαν παρέμεινε χαμηλός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, την Κυριακή 14 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή Αιμοδότη, μια πάρα πολύ όμορφη δράση διοργανώθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Μυτιλίνης στην πλατεία Σαφούς το βράδυ, όπου εκεί τιμήθηκαν και οι εθελοντές αιμοδότες που για χρόνια προσφέρουν αυτό το πολύτιμο δώρο ζωής, αλλά έγιναν και διάφορες παράλληλες δράσεις προκειμένου ο Σύλλογος να θαρρύνει ακόμα περισσότερους συμπολίτες να ενταχθούν στην οικογένεια των αιμοδοτών. Να σου πω ενδεικτικά ότι μοιράστηκαν φυλάδια και υπήρχαν εκεί πέρα εθελοντές για να απαντούν στις ερωτήσεις που είχαν. Τιμήθηκαν συμβολικά οι υποστηρικτές του Συλλόγου, ενώ πραγματοποιήθηκαν και διάφορα δρόμενα, όπως και στο τέλος συναυλία από τροπικό συγκρότημα. Ωστόσο, το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία με αφορμή και τα 30 χρόνια του Συλλόγου, έχω να σου πω, καθώς φέτος κλείνει 30 χρόνια. Δεν υπήρξε η ανταπόκριση που ήθελαν οι διοργανωτές. Συγκεκριμένα 16 φιάλες αίμα μόνο συγκεντρώθηκαν και θέλω να σου πω ότι επικρατεί προβληματισμός στο Σύλλογο, καθώς η νεολαία δεν ανταποκρίνεται στα καλέσματα που κάνει κατά καιρούς, παρόλο Μάλιστα. που γενικότερα κάνει δράσεις και στη σχολεία για να περάσει το μήνυμα της εθελοντικής ομοδοσίας και το πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε το αίμα μας. Από το νέο χρόνο θα κάνουν ακόμα περισσότερες δράσεις, θα πάνε σε όλα τα σχολεία, καθώς πλέον επιτρέπεται να αιμοδοτούν και 17χρονοι με τη συνένεση των γονέων τους. Οπότε
0: περιμένουμε... Να δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για τέταρτη χρονιά υλοποιείται στη Ροδόπη και στη Θράκη το πρόγραμμα «Επιστροφή στις Ρίζες». Συμμετέχουν σε αυτό νέοι Έλληνο-Αμερικανοί ομογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκδρομές. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Return to your roots είναι ο πρωτότυπος τίτλος του προγράμματος, καθώς απευθύνεται σε νέους και νέες από τις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 10 τον αριθμό νεαροί και νεαρές ομογενείς έχουν ως βάση τις κατασκηνώσεις στη Μαρόνια της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής, όπου φιλοξενούνται με μέρημνα του οικείου Μητροπολίτη κ. Παντελεήμονος, και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους διδάσκονται τη μητρική τους ελληνική γλώσσα και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές σε Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Καβάλα, παρακολουθώντας συνάμα βιωματικά εργαστήρια με θεματολογία την τοπική ιστορία. Η δράση λαμβάνει χώρα από τις 13 ως και τις 22 Ιουνίου και μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές από εφέτος εντάσσεται ως καλή πρακτική στο στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα. Διεξάγεται δε με τη συνεργασία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σικάγο, το Εργαστηρίου Γλωσσολογίας Συνμόρφωση του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου Ηγεσίας και του Ιδρύματος Αλεξάνδρ Πίσιος, το οποίο παρέχει και τη χρηματοδότηση. Για μια επένδυση στο μέλλον της χώρας και της περιοχής, κάνει λόγο η επιστημονικά υπεύθυνη και ακαδημαϊκή συντονίστρια του προγράμματος, καθηγήτρια Ζωή Γαβριλίδου, καθώς όπως σημειώνει, οι νέοι αυτοί θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως άτυποι πρεσβευτές της Ελλάδας και της Θράκης.
0: Μάλιστα. Δίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Συναυλία από τρεις διακεκριμένους Ιταλούς τενόρους θα δοθεί σήμερα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντσου στα Ιωάννινα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Intenso Italiano είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι της μουσικής στα Ιωάννινα, με πρωταγωνιστές, όπως είπες, τρεις κορυφαίους Ιταλούς τενόρους σε μια βραδιά εναρμονισμένη με το φως του καλοκαιρινού φεγγαριού. Οι τενόροι Λούκα Σάλα, Μπρούνο Αλμέιντα και Εβαν Στονόν, με εμφανίσεις στις μεγαλύτερες όπερες και θέατρα του κόσμου, θα μοιραστούν με τους θεατές ένα μοναδικό ρεπερτόριο που αναδεικνύει τη μουσική γοητεία της Ιταλίας αλλά και τις φωνητικές ικανότητες των ερμηνευτών. Ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικά θέματα που έγιναν διεθνείς επιτυχίες, ιταλικό μπελκάντο και δημοφιλείς άριες. Με όχημα αγαπημένες μελωδίες παρασύρουν το κοινό σε ένα νοερό ταξίδι από τη Σκάλα του Μιλάνου μέχρι την Όπερα της Ρώμης και από την Αρένα της Βερόνα μέχρι το Κολοσσέο, δημιουργώντας με αξιοθαύμαστο τρόπο μια γέφυρα ανάμεσα στα κλασικά και τα πιο σύγχρονα ακούσματα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο Ανοιχτό Θέατρο Φρόντζου των Ιωαννίνων, με εισιτήρια από 22 έως 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. ισχυρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: τόση μηχανή.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς θα τα πούμε αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Αταχατάμπ ενσωματών το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν 2 από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβγεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Ο Δίο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

αυτό το εμβληματικό Bossa Nova Pavla Jazz Standard, σύνθεση των Αντώνιο Κάρλος Γιομπίν και στίχη Vinicius de Moraes όπου υπάρχουν, από το ιστορικό άλμπουμ The Composer of the Zafinado Place του 1963. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα με αυτό το ορχιστρικό που ονομάζεται Favela. 5 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλά και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Είναι η εκπομπή Cosmic Soup. Ελπίδα Παπουτσί μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Scone Cash Players στον αέρα μας. Ακούμε το Anna Zira.

τζαμαϊκάνικη rock steady κληρονομιά, όπως αποτυπώνεται στο νέο άλμπουμ του Joey Quinones, που άλλοτε είναι ο τραγουδιστής της μπάντας των Sin Sears και άλλοτε ο solo καλλιτέχνης, όπως το καινούριο του άλμπουμ με τίτλο Bolsita, μέσα από το οποίο ακούσαμε το υπέροχο Don't Let Go, το οποίο μου έφερε στο νου το απόλυτο κλασικό κομμάτι του είδους lovers rock και σημείο αναφοράς για πολλούς μεταγενέστερους τραγουδιστές. Απόλυτο κλασικό κομμάτι του είδους lovers rock και σημείο αναφοράς για πολλούς μεταγενέστερους τραγουδιστές.

Got to Travel Alone, ο Γάλλος Στίβι από το πρόσφατο φρέσκο άλμπουμ του, το Outsider. Ακόμα πιο φρέσκο είναι το επόμενο, το συνεργατικό άλμπουμ των Κούτιμαν και Ντέκελ που ονομάζεται Hope, μέσα από το οποίο ξεχωρίζει τόσο το ομώνυμο όσο και αυτό που έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με τίτλο Let Your Love. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής, καλησπέρα σε όλους.

Ήταν υπέροχη η Heather Nova, αυτή η αγαπημένη τραγουδοποιός από τις Βερμούδες που μεσουράνησε στα 90s. Εδώ από το 2019 την ακούσαμε και το άλμπουμ της Pearls, το κομμάτι The Wounds We Bled, και εδώ Fleetwood Mac βεβαίως και Dreams.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

ένας πολύ ιδιαίτερος και αγαπημένος μουσικός, ο Brian Gitkin, ή αλλιώς και το Gitkin, μόλις κυκλοφόρησε το καινούριο του άλμπουμ με τίτλο Where the South Winds Wail, μέσα από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Night Tripper. 34 λεπτά μετά τις 2, ακούτε Πάντα Κόσμο στους 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4 στο μεσημέρι της 3ης, 16 Ιουνίου. Και εδώ ο θρυλικός Βρετανός, ο Robert Plant, συμπράττει με την Alison Krauss σε ένα κομμάτι της Lucinda Williams από το 2021. Εδώ, Can't Let Go. Καλησπέρα και πάλι.

Latin Bungalow επιρροές εδώ από τον Jimmy Preacher Ellis και το κομμάτι Since I Fell For You από το 1963 μας ήρθε αυτό, ενώ μετά από 25 χρόνια η αγαπημένη Αμελή επιστρέφει στις αίθουσες για να μας θυμίσει πως η ζωή είναι γεμάτη από μικρές απολαύσεις. Έτσι λοιπόν γιορτάζουμε την επανακυκλοφορία της ταινίας Αμελή και μόνο στο Instagram του Κόσμος θα βρείτε και θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για να ξαναδείτε ή να δείτε για πρώτη φορά την ταινία αυτή στο Σινέφλερι, μάλιστα, μεθαύριο Παρασκευή 19 Ιουνίου. Βρείτε το σχετικό post, κάντε ένα like και αυτόματα συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Και να σας πω πως οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα.

Εντάξει, από τις πιο ωραίες διασκευές που έχω ακούσει γενικώς, η γνώριμη μελωδία του Τζολίν της Ντόλι Πάρτον βεβαίως, αλλά με έντονο ρυθμό στο Hammond Organ, κάτι στο οποίο ειδικεύεται ο Adam Scone και η Parlor Greens ήταν λίγο πριν. Ο κόσμος είναι στα ραδιοφωνά σας, είτε μας ακούτε από τους 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε μέσα από το AirTeco. Όλα τα ραδιόφωνα, όλες οι εκπομπές, live και on demand σε πολύ καλή ποιότητα ήχου. Και μία από τις πιο εξωστρεφείς στιγμές του άλμπουμ Sentimental Fool του Lee Fields και των Expressions ανεβάζει εδώ ρυθμούς και αποδεικνύει ότι στα 70 και plus παραμένει ο απόλυτος επιζώντης soul μουσικής. Εδώ ένας δυναμίτης με τίτλο Without a Heart από το 2022.

0: Out of Fade από τη Γαλλία, Mr. Mondo, Άγγλι Μακμπίρ και η Τζέσικα Φιτούση στα φωνητικά από το 2008 ήταν αυτό. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία να συναντήσουμε τη rapper Pip Millet, εδώ να χρησιμοποιεί sample από ένα σπάνιο funk soul κομμάτι με τίτλο It's So Hard to Break a Habit των Webs, κομμάτι του 68, και φτιάχνει το δικό της Hard Life.
1: We have a rough childhood as well, because with him being the only black kid used to be up there.

Pip Millet, Hard Life και Cosmos 93,6 στο μεσημέρι της 3ης 16 Ιουνίου, 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή και ο Χρήστος Βουγιουκλάκης τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με το αγαπημένο app από τη συνεργασία του Danger Mouse, του Black Thought και του Rag & Bone Man στα φωνητικά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας. Είναι η Λουκία Σουπουλή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

έτσι, με Summer Time σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής εδώ στην εκτέλεση του Σεντ Μακόλ από το 1967 και εκείνο το εξαιρετικό άλμπουμ, το Nothing Takes the Place of You. Και έρχεται το Boogaloo in Monterey από το άλμπουμ Look at My Soul, The Latin Shade of Texas Soul, που προβάλλει την πολύπλευρη έτσι καλλιτεχνική ταυτότητα του βραβευμένου με Grammy μουσικού και παραγωγού του Adrian Quesada.

Τζεράλντο Φρισίνα στον αέρα μας από την Ιταλία και ο Βραζιλιάνος. Το κο, ακούμε το κομμάτι Deixa Passar. Άστο να φύγει, άστο να περάσει δηλαδή. Τρέχει όμως ωραίος διαγωνισμός μόνο στο Instagram του Κόσμος. Ένας από τους πιο δυναμικούς εκπρόσωπους του σύγχρονου βρετανικού stand-up έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στις 22 Ιουνίου στο Floyd. Ο Kevin Bridges, ένας από τους πιο αιχμηρούς αλλά και δημοφιλείς stand-up comedians της Βρετανίας, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την παράσταση Here If You Need Me και φέρνει μαζί του κάτι παραπάνω από μερικά αστεία, φέρνει μια ολόκληρη κοσμοθεωρία. Μόνο στο Instagram του Κόσμου λοιπόν θα βρείτε και θα διεκδικήσετε κάτω από το σχετικό post τις διπλές προσκλήσεις για αυτό το show, το οποίο εννοείται πως είναι στα αγγλικά, Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd, όπως είπα και πριν, ενώ ο διαγωνισμός θα τρέχει μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα.

Η υποβλητική εδώ, η επανεκτέλεση της κλασικής επιτυχίας των Woman Woman από τους Βρετανούς The XX Teardrops, βεβαίως από το 2009. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τη Νεοζηλανδή Lordi, εδώ στο κομμάτι που έγραψε το 1974 ο Al Green, το Take Me to the River, επηρεασμένη όμως περισσότερο από την εκτέλεση των Talking Heads, ενώ αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε παρέα ως τις 4 είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ για τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Τόνισε ότι η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία. Σημαντικές αλλαγές στο πολύνομο σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρατείνεται έως στις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο, εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Το Υπουργείο εξετάζει τον τρόπο υλοποίησης της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη λόγω της μεγάλης περιπτωσιολογίας, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι δεσμευτική και δεν επιδέχεται ερμηνείας ή καθυστέρηση στην εφαρμογή της, απάντησε η υπεύθυνη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Πλαφόν στο επιτόκιο και στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 του μηνός. Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

την Μπουγκαλού από έναν βασικό εκπρόσωπο της σκηνής, τον περκασιονίστα Willy Bobo, Spanish Grease από το 1965 και το μόνιμο άλμπουμ 36 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο κόσμος 93,6. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Να έρθουμε στο σήμερα με τον Γάλλο beatmaker, τον Προλετέρ, ο οποίος ειδικεύεται στην αναβίωση του παλιού ήχου εδώ στο Quattro Letras, που βασίζεται στο ομώνυμο κλασικό μπολερό του 1963. Καλησπέρα και πάλι.

Μια στάση στο πράσινο ακροτήρι, όχι για το Μουντιάλ, αλλά για να ακούσουμε τον Τιμπάου Ταβάρες, το κομμάτι Μελωδία από το 2017 και η συνεργασία του Quantic και του Νικοντίμους αμέσως τώρα μας θυμίζει ότι είναι καλοκαίρι, μη swing, τροπικάλ.

το πιο πρόσφατο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Νιγηριανός Φέμι Κούτι, το Journey Through Life After 24 Years, εδώ στον Κόσμο 93,6. Κάπου εδώ σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Έρχεται όμως σε πολύ λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς.

σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Culture, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Culture. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Daydream ήρθαμε στο απόγευμα της Τρίτης και 16 Ιουνίου και 5 λεπτά μετά από τις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Συναντιόμαστε και εκεί και κάνουμε παρέα για αυτό το 2ωρο, 4 με 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, με τις μουσικές που έχουν κάτι να μας πούν, που μιλούν στο δικό μας συνέστημα με το δικό τους τρόπο. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα.

μόνιμο ερώτημα. Will you still love me tomorrow, Amy Winehouse, από εκείνα τα παλιά. Και ένα από τα κεντρικά θέματα αυτή την ώρα είναι ότι αναμένεται ζέστη τις επόμενες 2 εβδομάδες. Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν κυρίως κοντά ή λίγο πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ κατά διαστήματα δεν αποκλείονται υψηλότερες τιμές στα υπηρετικά τμήματα της χώρας. Έβλεπα και είναι το θέμα που περνάει πολύ. Νομίζω ότι μας απασχολεί πάντα πολύ ο καιρός για κάποιο περίεργο λόγο, αλλά είναι καλοκαίρι, οπότε πώς να το κάνουμε. Ζέστη θα κάνει.

δεκαετίας 70, Dreadlock Holiday, και είμαστε λίγο πριν από τις 4.30. Ωστόσο, πριν πάμε για τις ειδήσεις, θέλω να κάνουμε μια στάση στη συνέντευξη που έδωσε στην Αργυρό Μποζόνη η Κατερίνα Γρέγου και έχει τίτλο στο Life: «Σε ένα κρατικό μουσείο δεν μιλάς με γλώσσα αφιψηλού». Αν θέλετε να την διαβάσετε, την βρήκα λίγο χρόνο και τη διάβασα χθες το βράδυ, και εκεί λέει ότι το ΕΜΣΤ, για το οποίο ένα από τα παλαιότερα και πιο έγκυρα περιοδικά τέχνης, το Απόλλο, έγραψε ότι έχει γίνει από τα πιο συναρπαστικά μουσεία της Ευρώπης, μπήκε στη βραχία λίστα του European Museum Academy για το βραβείο του καλύτερου ευρωπαϊκού μουσείου της χρονιάς, μια διάκριση που δεν αφορά μόνο τα μουσεία σύγχρονης τέχνης. Και σε αυτή τη συνέντευξη, λοιπόν, η Κατερίνα Γρέγου λέει πως το πρώτο είναι ότι το κοινό την έχει διδάξει δύο πράγματα. Και το πρώτο είναι ότι ο περισσότερος κόσμος που έρχεται στο μουσείο θέλει να βρει κάτι με το οποίο να μπορεί να συνδεθεί εγκεφαλικά, συναισθηματικά, κάτι που τον αφορά. Ήταν πολύ θετικό, λέει, το ότι το συνειδητοποίησα και στην πράξη, διότι από την αρχή της θητείας μου θεωρούσα ότι ο ρόλος ενός δημόσιου κρατικού μουσείου είναι να θίγει θέματα που αφορούν την κοινωνία και να πράττει με τρόπο που την αφορά. Δεν με ενδιαφέρει η τέχνη για την τέχνη, αν και δεν κάνω, λέει, ιεραρχήσεις των καλλιτεχνικών πρακτικών. Για μένα η πιο ουσιαστική τέχνη είναι αυτή που κοιτάει την κοινωνία και τον πολιτισμό, τον άνθρωπο, τη φύση, τη δημοκρατία με διεισδυτικό μάτι. Διότι οι καλλιτέχνες έχουν αυτό το μοναδικό χάρισμα. Μπορούν να μας διδάξουν ή να μας δείξουν ή να μας αποκαλύψουν πτυχές της πραγματικότητας που μας είναι άγνωστες. Μας μαθαίνουν να διαβάζουμε πέραν των δεδομένων, και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε μαζί της.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισερχόμαστε στην επόμενη φάση της συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Ιβιάν της Γαλλίας και τη σύνοδο της G7. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ και τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Τόνισε ότι η προσοχή του στρέφεται πλέον στην Ουκρανία. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Από αύριο έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή και παράλληλο μηχανογραφικό να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Γκορίλα στην επιστροφή στο δεύτερο ημέρο εκπομπής το απόγευμα της Τρίτης εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και δεν ξέρω αν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ή αυτές τις ημέρες γενικά έχετε σχεδιάσει μια ταινία σε κάποιο θερινό, αλλά μία από τις ταινίες που βγήκαν την Πέμπτη και αξίζει πραγματικά να δει κανείς είναι ο Ξένος του Φρανσουά Οζόν. Πραγματικά εξαιρετική ταινία σκηνοθετικά και από πλευράς εικόνας και τα κάδρα είναι τόσο ωραία και αξίζει πραγματικά να πάει κανείς στο σινεμά για αυτήν την ταινία του Οζόν. Γράφει ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος ότι στο εκτυφλωτικό ασπρόμαυρο του Οζόν που αντιτίθεται πλήρως στα γυαλισμένα χρώματα του Βισκόντι όταν γύρισε το 1967 το ίδιο story με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, το μεσογειακό φως εξακολουθεί να θαμπώνει τον Μερσό, τον πρωταγωνιστή και ο Γάλλος σκηνοθέτης, σε μία από τις κορυφαίες στιγμές του. Δίνει με αισθαντικότητα τον αντιήρωα με ένα queer κλείσιμο του ματιού στη δικαιωματική αλαζονία του. Πραγματικά μία από τις πιο ωραίες ταινίες νομίζω της χρονιάς.

Ζωμέν Βουαζάντ τον πρωταγωνιστικό ρόλο και Ρεμπέκα Μαρντέρ. Ο ξένος του Αλμπέρ Καμί στην πιστή κινηματογραφική μεταφορά του Φρανσουά Ζων.

0: tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Η ευτυχία δεν είναι στα χρήματα, λέει ουσιαστικά αυτό το τραγούδι. Ο μύθος του μικρού ψαρά, έτσι, είναι, έτσι λέγεται στα γαλλικά, Le Petit Pêcheur, Manon Lisa, ένα από τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν τον τελευταίο καιρό στη Γαλλία και έχουν κάνει πραγματικά αίσθηση, γιατί στην ουσία του λέει αυτό που οι άνθρωποι τελικά έχουν ανάγκη να ακούσουν ή αυτό που είναι η ουσία της ζωής, ότι δεν βρίσκεται η ευτυχία στα χρήματα όσο και να τα κυνηγάς. Η ευτυχία βρίσκεται στα μικρά, απλά, καθημερινά πράγματα, ακόμα και στη βαρεμάρα, όπως λέει το τραγούδι αυτό.

Συνήθως έτσι συμβαίνει στη ζωή, αλλά δεν είναι κανόνας. Θα θέλαμε να είναι και αλλιώς. After laughter comes tears. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5 και θα πάμε σε λίγο να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Ωστόσο, ήθελα να σας θυμίσω, καθώς το έβλεπα τώρα, πως το 2001 βγήκε στις αίθουσες η Αμελή του Jean-Pierre Jeunet και γιορτάζοντας φέτος τα 25 της χρόνια επιστρέφει στις ελληνικές αίθουσες για να μας υπενθυμίσει ότι είναι η πιο feel good ταινία του 21ου αιώνα. Βγαίνει λοιπόν στις 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους και αν θέλετε να δείτε ξανά την Αμελή, γιατί φαντάζομαι ότι την έχετε δει, στο Cineflare την Παρασκευή 19 Ιουνίου τρέχει διαγωνισμός στο Instagram του Κόσμος για διπλές προσκλήσεις, οπότε κάντε κλικ για να πάρετε μέρος. Κανονικά θα έπρεπε να ακούσουμε κάτι από το soundtrack της Αμελή που το έχουμε τόσο πολύ αγαπήσει μία από τις επόμενες μέρες. Gotta get the light that's so dead and get the feel right. We trying to be nice to the facts and while I'm sticking to the center of my similar ways. Γιατί νομίζω ότι είναι ένα από τα soundtrack που έχουν γράψει τόσα πολλά χιλιόμετρα μέσα μας. Είναι σαν να το έχεις ακούσει μόλις χθες. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με Raw Collective. In the Clouds, έτσι λέγεται αυτό εδώ. Μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ταξίδι στην Αυστραλία με αυτό το τραγούδι του Λιβδεσί και Τροβέρ, με αυτή την μπάντα από τη μακρινή αλλά πολύ δημιουργική μουσικά Αυστραλία. Επιστρέψαμε στη δεύτερη μας ώρα, 6 λεπτά μετά από τις 5, εδώ στο Κόσμος 93,6. Ανεβαίνουμε μέχρι τις 6 μαζί. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα. Καλησπέρα στην παρέα στη Μύκονο. Καλησπέρα και στις αρχιτεκτόνισσες στην Κυψέλη.

Jumpsters και BA 1991 από την Ολλανδία. Κυκλοφόρησε αυτές τις ημέρες.

Paint It Black σε μια πολύ πρόσφατη ηχογράφηση και διάβαζε ένα άρθρο για την ονειροπόληση που μοιάζει με αθώα απόδραση από την πραγματικότητα και όμως σύμφωνα με τους ειδικούς οι ιστορίες που πλάθει η φαντασία μας μπορεί να μαρτυρούν ανεκπλήρωτες ανάγκες αλλά και να γίνουν εργαλείο για την αυτοβελτίωσή μας. Και λέω εδώ είμαστε. Διάβαζα λοιπόν όπως η ονειροπόληση, τα ταξίδια που κάνει το μυαλό στο παρελθόν, σε κάποιο υποθετικό μέλλον ή και ιδανικές εκδοχές του παρόντος, είναι μία λέει από τις πιο συνηθισμένες νοητικές δραστηριότητες. Κάποιες έρευνες υποδεικνύουν ότι μπορεί να περνάμε έως και τη μισή μας μέρα ονειροπολώντας, ενώ οι ψυχολόγοι Matthew Killingsworth και Daniel Gilbert από το Πανεπιστήμιο του Harvard κατέληξαν πως οι άνθρωποι σκεφτόμαστε αυτό που δεν συμβαίνει σχεδόν το ίδιο συχνά με αυτό που συμβαίνει. Τι κερδίζουμε όταν κάνουμε τα δικά μας όνειρα? Αυτό λέει που κερδίζουμε είναι δημιουργικότητα, γιατί μας επιτρέπει να αναδυθούν λαμπρές ιδέες και λύσεις σε δύσκολα προβλήματα η ονειροπόληση. Πολλοί λέει συγγραφείς, καλλιτέχνες και επιστήμονες έχουν περιγράψει στιγμές έμπνευσης που γεννήθηκαν μέσα από τέτοιες περιπλανήσεις του νου. Προσφέρει έναν ασφαλή χώρο για να επεξεργαστούμε τις εμπειρίες μας και να εξερευνήσουμε επιθυμίες και φόβους και μας επιτρέπει να εξετάσουμε λέει πιθανά σενάρια για το μέλλον χωρίς τον φόβο των συνεπειών ή να σκεφτούμε άλλες προοπτικές που θα ενισχύσουν την κοινωνική μας ενσυναίσθηση και ηθική κρίση. Μάλιστα.

Nobody loves you. Δεν το λες αυτό το τίτλο του τραγουδιού και πολύ φιλικό προς το Χρήστη. Κούτιμαν και Ντέκελ τώρα. Let your love, καινούργιο τραγούδι από τα πολύ ωραία του τελευταίου καιρού.

το Bang Bang από το 2012 και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30. Στο μεταξύ έλεπα πως το φετινό Μουντιάλ είναι γεμάτο εκπλήξεις, λέει. Το Κουρασάο πέτυχε το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση ενάντια στη Γερμανία, κάτι που κανείς δεν περίμενε, και την επόμενη μέρα, λέει, ήρθαμε αντιμέτωποι με άλλη μια έκπληξη, με πρωταγωνιστή το πράσινο ακροτήρι αυτή τη φορά, που κατάφερε να πάρει την ισοπαλία από την Ισπανία. Αυτό σε ένα άρθρο που λέει 10 πράγματα που μπορεί να μην ήξερες για το πράσινο ακροτήρι. Εμείς εδώ βέβαια στο κόσμο ξέρουμε αρκετά για το πράσινο ακροτήρι, ξέρουμε και για τη μουσική που έχει δώσει. Κλείνει αυτή η παρένθεση και πάμε σιγά σιγά για τις 5:30, πάμε για τις ειδήσεις σε τίτλους. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας, τώρα το σκεφτικά. 2-10-6-06-64-29, χτυπάει στο στούντιο, κόσμος 9-3-6 για τα social και κόσμος radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, για να συναντιόμαστε εκτός αέρα. Black Pumas, More Than a Love Song.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το στενό του Ορμούς θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι αναμένει η επόμενη φάση της συμφωνίας να προχωρήσει γρήγορα, ενώ υπογράμμισε ότι το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει ξεκάθαρα πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θέλει να υποβάλει τη συμφωνία με το Ιράν στο Αμερικανικό Κογκρέσο και υποσχέθηκε να τη διαβάσει μέχρι κεραία στον τύπο. Η Χεσμπολά δηλώνει ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Ιράν πως η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προχωρήσει αν δεν αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις από το Λίβανο. Στα 80 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Σημαντικές αλλαγές στο πολύνομο σχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου θεσπίζεται νέα ρύθμιση για την προσωπική διαφορά στο δημόσιο. Εξάμηνη παράταση της κλιμακωτής έκπτωσης για τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα. Από αύριο έως και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των Πανελλαδικών για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ή και παράλληλου μηχανογραφικού να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Es una cosa muy intensa.

0: Μπορείτε καλά.
1: Bas Lengster Ensemble και La Vida de los Uruguayos. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί αυτό το τραγούδι. Καλησπέρα ξανά. Τέταρτο τελευταίο ημέρο εκπομπής. Έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6.

Sacred Souls και Live For You, και καθώς το ακούγαμε θυμήθηκε μία ανάρτηση που είδα πριν μερικές ημέρες στο Instagram από το News 24/7 που είχε τίτλο «Γιατί έχει γίνει trend», τάση δηλαδή, «η ζωή χωρίς φίλους», και γράφει «μια νέα και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τάση κάνει την εμφάνισή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με όλο ένα και περισσότερους δημιουργούς περιεχομένου να καταγράφουν την καθημερινότητά τους ζώντας μόνοι, χωρίς φίλους, συντρόφους ή οικογένεια στο πλάνο. Οι λεγόμενοι, λέει, influencers της μοναξιάς συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές παρουσιάζοντας μια ζωή που μέχρι πρόσφατα πολλοί θα χαρακτήριζαν θλιβερή, αλλά σήμερα αρκετοί θεωρούν αυθεντική ή ακόμη και αξιοζήλευτη. Τα βίντεο ακολουθούν συνήθως ένα παρόμοιο μοτίβο. Ένας άνθρωπος επιστρέφει από τη δουλειά στο σπίτι του, τακτοποιεί σχολαστικά τον χώρο του, ετοιμάζει ένα απλό γεύμα, περνά χρόνο με το κατοικίδιό του και ολοκληρώνει τη μέρα του βλέποντας τηλεόραση πριν κοιμηθεί. Στα περισσότερα βίντεο τώρα, η έλλειψη φίλων ή κοινωνικών υποχρεώσεων παρουσιάζεται ως πλεονέκτημα. Οι influencers υποστηρίζουν ότι έτσι απαλλάσσονται από τις κοινωνικές πιέσεις και μπορούν να ζουν αποκλειστικά με τους δικούς τους όρους. Η καθημερινότητά τους περιλαμβάνει συνήθως απλές απολαύσεις, φαγητό μπροστά στην τηλεόραση, καθαριότητα, χαλάρωση και προσωπικό χρόνο. Και η δημοτικότητα αυτών των βίντεο έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με το τι αποκαλύπτουν για τη σύγχρονη κοινωνία. Ορισμένοι θεωρούν ότι αντικατοπτρίζουν ένα κόσμο που η τηλεργασία, η απομόνωση και η ψηφιακή επικοινωνία έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κοινωνικοποιούνται. Άλλοι βλέπουν σε αυτή την τάση μια ένδειξη ότι η τεχνολογία έχει υποκαταστήσει παραδοσιακές κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώνονταν επί αιώνες. Η οικονομία λοιπόν της μοναξιάς φαίνεται πως έχει πλέον βρει τη θέση της και στα social media, μετατρέποντας μια κάποτε ανεπιθύμητη κατάσταση σε ψηφιακό προϊόν με φανατικό κοινό, γράφει η δημοσίευση. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε δει, έχετε παρατηρήσει αντίστοιχες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάπως, αν το καλοσκεφτείς, θα πεις πως είναι ένα από τα ανησυχητικά σημεία των καιρών.

αυτός ο ήχος που κάνει εντελώς καλοκαίρι Μπράνκο και Νεσαρούα, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα έρθει για το επόμενο 2 ώρες η Κλαουντία Μάτολα, οπότε μείνετε μαζί της. Εμείς αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί εδώ στο Κόσμος 93,6. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα. Τα λέμε πάλι αύριο. Για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σου έστειλε «Φέρε και μια τυρόπιτα όπως τα έρχεσαι» και εσύ πάτησες καρδούλα και τις πήγες τυρόπιτα, μπουγάτσα που της αρέσει, ψωμί πολύ σπορό που της τόκοψε σε φέτες και αφράτο κουρασάν για μετά.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, κοίτα τη σούφερα, ξέρει και πού να το βρίσκει. Γι' αυτό αγαπάς τον φούρνο των Lidl. Γιατί τα πιο ξεχωριστά ψωμιά, αρτοσκευάσματα και γλυκά ψήνονται κάθε μέρα, πολλές φορές τη μέρα, και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα και ζεστά. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίν Ντουκλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
3: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σέζερμεν για το ξεκίνημα. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Κόσμος 93,6 πάντα. Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Ένα road trip μουσικό που συναντιόμαστε καθημερινά με εκτέλεση καινούρια του 2026, που έχει το ενδιαφέρον της, γιατί είναι κάτι που δεν περιμένεις να ακούσεις, το Painted Black, έτσι ας πούμε, από Genesis Owusu. Γκάνα, Αυστραλία, καλώς ήρθατε. Όπου και αν βρίσκεστε, το soundtrack είναι ένα. Είναι κόσμος. Και μέσα από το rteco.gr ακούς διαδικτυακά, live και on demand.

Paint It Black, λοιπόν, στο 2026. Υπέροχη βραδιά ήταν η συναυλία του Chris Isaac. Πάρα πολύ ευχάριστος. Έτσι, γιατί τον έχουμε συνδυάσει με όλα αυτά τα τραγούδια, τα ερωτικά, τα θλιμμένα πολλές φορές, τις μπαλάντες του Chris Isaac. Και όμως έχει πάρα πολύ χιουμόρ, είναι πάρα πολύ ευχάριστος τύπος και δημιούργησε ένα πολύ ωραίο κλίμα στο θέατρο Λεγαβητού με το αεράκι. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Ευγενέστατος, πολύ γλυκός, περπάτησε μέσα στο κοινό, τραγούδησε τα πάντα, εκπλήξεις πάρα πολλές είχε η βραδιά, έπαιξε και λίγο παραπάνω. Συμβαίνει αυτό, έτσι, η ενέργεια του καλλιτέχνη να αγκαλιάζει όλο το χώρο, να παίρνει την ταυτότητα αυτή η βραδιά, έτσι.

Bad Bad Thing, λοιπόν, υπέροχη βραδιά που θα τη θυμόμαστε πολύ, και τα φανταχτερά του ρούχα του Chris Isaac που έκανε χιούμορ και για τα ρούχα που φορούσε, ότι ευτυχώς που είμαι μουσικός, λέει, και είμαι στη σκηνή, αλλιώς δεν μπορούσα να περπατάω με αυτό το κουστούμι στο κέντρο της Αθήνας. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, και η έκπληξη της βραδιάς ήταν ότι ο μπασίστας του που είχε φοβερό κιθαρίστα. Έπαιζε υπέροχα ο κιθαρίστας του, καλά εννοείται τώρα, όλοι οι μουσικοί που παίζουν με καλλιτέχνες όπως ο Chris Isaac είναι A-class, world class μουσική. Τραγούδησαν το Killing the Blues που κερδίσε ένα βραβείο Grammy από το Raising Sun, το υπέροχο αυτό άλμπουμ που έγινε το 2007, Robert Plant, το Led Zeppelin σε ντουέτο με την Alison Krauss, την πριγκίπισσα της Bluegrass, είναι κομμάτι του Roland Sally που έπαιζε με τον Chris Isaac και το τραγούδησε ο ίδιος το τραγούδι που είχε γράψει, που κέρδισαν Grammy Alison Krauss και Robert Plant. Ήταν έκπληξη καλή αυτή τη βραδιά. Τέτοιες εκπλήξεις τα έχουμε με την Beth Hart, να ξέρετε, 1η Ιουλίου.

Killing the Blues, λοιπόν, Roland Sally και η έκπληξη της βραδιάς, συναυλία του Chris Isaac. Τέτοιες εκπλήξεις το έχουμε πει ότι θα κάνει και η Beth Hart 1η Ιουλίου σε ένα υπέροχο live στην ίδια τοποθεσία, στο Θέατρο Λυκαβητού, που για κάποιο λόγο πάντοτε έχει ένα όμορφο αεράκι και θα είναι σίγουρα μια υπέροχη συναυλία. Και η Beth Hart μας έκανε την έκπληξη την τελευταία φορά που την είδαμε να ερμηνεύσει αυτό εδώ το τραγούδι, το υπέροχο Bobby Bland, I'll Take Care of You. Σίγουρα θα το ερμηνεύσει 1η Ιουλίου, και όχι μόνο.

αξέχαστη ερμηνεία της Beth Hart, που δεν θα βρίσκεται πάνω σε stage, να το ξέρετε, στο θέατρο Λεκαβητού. Θα είναι σε απόσταση αναπνοής από τους θεατές, στο κύλο του θεάτρου. Εκεί θα βρίσκεται και θα είμαστε τριγύρω εμείς, δίπλα στην Beth Hart, τη στιγμή που θα ερμηνεύει όλα τα όμορφα κομμάτια. Εμείς πάμε να την ακούσουμε στο Wonderful World από το καινούριο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε 17 Ιουνίου. Beth Hart.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, στο Birkenstock, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από την επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Τάχτ Ραβανσί. Το στενό του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοιχτό έως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημαντικές αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στην Βουλή. Μεταξύ άλλων, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο και αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ. Εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης αναλαμβάνει την θέση του εκπροσώπου τύπου με απόφαση του Σωκράτη Φάμελου. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αναλαμβάνουν οι βουλευτές Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κωνσταντίνος Μπάρκας. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου ζήτησε ο εισαγγελέας για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων από Δήμων λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 2024. Από αύριο μέχρι και την 3η 30 Ιουνίου καλούνται οι υποψήφοι των πανελλαδικών να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν τον προσωπικό κώδικο ασφαλείας. Καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

The House, Sky Newman στο 2026 σε ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Απογευματάκι Τρίτης είναι Κλάουντια Μάτωλα σε ένα road trip μουσικό. Στο μικρόφωνο στις μουσικές μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Τίμπος Δωράδος, Χουλιέτα Βένεγκα στο 2026 και αυτό το άλμπουμ. Πολλά πολλά τα άλμπουμ της χρονιάς. Και γι' αυτό είμαστε εδώ παρέα να τα ακούμε μαζί και φυσικά πολλά θα τα δούμε και live.

Leftover cuties, αυτό το You Are My Sunshine. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber. Με ένα απλό search κάνεις κόσμος, γράφεις 93,6 Κόσμος Radio. Και διαβάζουμε και στο Viber τα μηνύματά σου. Follow σε σελίδες στα social media. Rolling Stones, In The Stars, Foreign Tanks με νέο άλμπουμ στο 2026 Stones. Ό,τι και να λένε όλοι, συνεχίζουν εκεί.

In the Stars, στα αστέρια βρίσκονται οι Rolling Stones με το καινούριο τους άλμπουμ. Η Olivia Rodrigo μίλησε για το άγχος που είχε ως headliner στο Glastonbury, λογικό, γιατί δεν είναι και σε αυτό το level η Olivia Rodrigo. Εντάξει, είναι στο peak της καριέρας της, αλλά είναι δύσκολο σκληρό να είσαι headliner στο Glastonbury με τόσο κόσμο. Δυσκολεύτηκε, ζορίστηκε μέχρι να βγει στη σκηνή, γιατί δεν είχε γεμίσει και ο κόσμος, γιατί μεταφέρεται ο κόσμος και σε διάφορα άλλα stages, και εκεί που είναι το Pyramid Stage που είναι το κεντρικό ήταν άδειο όταν ήταν να ξεκινήσει το 2025 την συναυλία της, και τραγούδησε, βγήκε στη σκηνή με τον Robert Smith, τον Cure, ερμήνευσαν παρέα το Friday I'm in Love. Ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες, λέει η Olivia Rodrigo, αλλά και όλοι οι καλλιτέχνες έχουν ένα άγχος μεγάλο όταν είναι να βγουν στο Glastonbury, και όχι μόνο, παντού, και μεγάλοι καλλιτέχνες. Όσες να βρεις και να έχουν κάνει. Can't catch me now, Olivia Rodrigo.

Can't Catch Me Now, λοιπόν, ακούσαμε την Ολίβια Ροντρίγκο και να μεταφερθούμε από ένα απλά όμορφο τραγούδι στα τραγούδια που γράφουν μια τεράστια ιστορία. Και από τα λίγα πράγματα που μπορούμε να πούμε για αυτό το τραγούδι, που σαν σήμερα το 1965 το ημερολόγιο έδειχνε 16 Ιουνίου, όταν μπήκε ο Bob Dylan στην Columbia Studios, Columbia Recording στη Νέα Υόρκη, για να το ηχογραφήσει ένα τραγούδι που θα έγραφε αργότερα ιστορία, όπως και σχεδόν όλα όσα έχει γράψει, να λέμε την αλήθεια. Οι στίχοι ήρθαν από ένα μεγάλο κείμενο που έγραψε ο Dylan τον Ιούνιο του 65, επιστρέφοντας εξαντλημένος από μια περιοδία στην Αγγλία. Το περιέγραψε ως ένα κομμάτι εμετού ουσιαστικά, γιατί ήταν γεμάτο μίσος, 20 σελίδες, το οποίο στη συνέχεια το συμπίκνωσε σε 4 στροφές και ένα ρεφρέν. Κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων που έγιναν σαν σήμερα, 16 Ιουνίου έδειχνε το ημερολόγιο του 1965, το τραγούδι έγινε από ένα βάλς που δεν πήγε πολύ καλά σε 3/4, σε ένα δυναμικό ροκ 4/4 κομμάτι. Ο Al Kooper ήταν που αυτοσχεδίασε στο εκκλησιαστικό όργανο, που έγινε και λίγο χαμούλης, γιατί ήταν ασύχος στην αρχή, δεν ήθελε να το βάλουν καθόλου. Η Columbia δίσταζε να το κυκλοφορήσει λόγω της μεγάλης διάρκειας του ηλεκτρικού ήχου. Δεν τους άρεσε και αυτό του Al Kooper που έβαλε, που είναι το σήμα κατά τεθέν. Μόλις τα ακούσετε, καταλάβετε. Και ένα αντίγραφο διέρευσε σε ένα κλαμπ και οι DJs άρχισαν να το παίζουν και η εταιρεία αναγκάστηκε να το κυκλοφορήσει πιο γρήγορα. Έφτασε στο νούμερο 2, μεταμορφώνοντας την εικόνα του Dylan. Έφυγε δηλαδή από το folk τραγουδιστή σε αυτό και μπήκε στη λίγα των rock star. Και αντίθετα με τις συμβατικές επιτυχίες εποχής που μιλούν για αγάπη, αυτό το τραγούδι εκφράζει δυσαρέσκεια, ηρωνία, εκδίκηση. Είναι ένα κεντρικό πρόσωπο, μια μοναχική γυναίκα της υψηλής κοινωνίας που αναγκάζεται να παλέψει για την επιβίωσή της στον πραγματικό κόσμο. Φεύγει δηλαδή από τα λούσα και πρέπει να βρεθεί και να παλέψει στην πραγματική ζωή. Και παρά την εμφανή πικρία των στίχων, το τραγούδι δείχνει και μια μορφή συμπόνιας. Ότι η απώλεια προσφέρει, είναι μια λυτρωτική εμπειρία.

πάντα λέει ότι πρέπει να προσέχει κανείς όταν ανεβαίνει, ποιο συναντάει και πώς συμπεριφέρεται όταν κατέβει. Μιλάει για τη γυναίκα που τα χάνει όλα, βρίσκεται σαν ένα rolling stone. Και όταν δεν έχεις τίποτα, δεν έχεις και τίποτα να χάσεις, λέει ο Ντίλαν μέσα.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, 16 Ιουνίου του 1965, ηχογραφείται ένα από τα πιο επιδραστικά τραγούδια. Ο Σπρίγκστιν είχε πει ότι όταν το άκουσε για πρώτη φορά, ήταν η στιγμή που άνοιξε το μυαλό του, η πόρτα του μυαλού του, αλλάζοντας για πάντα το πρόσωπο του rock and roll στο μυαλό του. Πολ Μακκάρτνι είχε δηλώσει ότι είναι από τα αγαπημένα τραγούδια. Και ο Ζάπα είπε ότι όταν το άκουσε ήθελε να τα παρατήσει, γιατί σκέφτηκε ότι εντάξει, δεν υπάρχει κάτι άλλο να γραφτεί. Ό,τι ήταν να γραφτεί, γράφτηκε με το Like a Rolling Stone. Και ο Ντίλαν το 66 είπε ότι ένα φάντασμα, λέει, είναι σαν ένα φάντασμα να κατέβηκε, να του έδωσε το τραγούδι. Να επέλεξε αυτόν και να φύγε το φάντασμα αυτό. Απλά ήθελε ο Ντίλαν να πει αυτό το τραγούδι. Έτσι ένιωθε. Έτσι νιώθουν πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες όταν έχουν γράψει πολύ μεγάλα τραγούδια. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον κόσμο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ντομινγκίνιο στον αέρα μας. Βρεθήκαμε στη Βραζιλία λίγο μετά τις 7, στη δεύτερη ώρα παρέα εδώ στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στους 93,6. Απογευματάκι Τρίτης. Κλάουδια Μάτουλα εδώ σε ένα road trip μουσικό με τον Χρήστο Βιουκλάκη απέναντί μου να ρυθμίζει τον ήχο και Αντζελίκη Τζο στο 2026. Έρχεται με νέο άλμπουμ A Color Show και δίνει κουράγιο σε όλους. You can, μπορείς. Αν θέλεις κάτι, μπορείς να το κάνεις, λέει Αντζελίκη Τζο.

Έτσι λέει και ο Χριστός Βουγιουκλάκης, η συμβουλή της μαμάς του. Όλα τα μπορείς, του είπε, και τα μπορείς τα περισσότερα, λέει, δεν το ρώτησα. Μπορούμε παραπάνω από όσο νομίζουμε σίγουρα.

You can, λέει η Αντελίκη Τζο. Τα πάντα μπορούμε και αυτό που θεωρείς ότι δεν μπορείς να φτάσεις στο αδύνατο και αυτό μπορείς. Μακάρι. Το έχει δει και η Αντελίκη Τζο. Η προσπάθεια μετράει πάντως. Να μην πει κανείς ότι δεν προσπάθησε.

Three Little Birds and the Lamar Lee Booker και Taj Mahal εδώ στον κόσμο στους 93,6 σελίδες στα social media υπάρχουν, ακολουθείς, κάνεις like σελίδες μας, μπαίνεις στο rteco.gr και ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται εκεί. Ο Clapton τα λέει πάρα πολύ όμορφα, απλή κοινή λογική και είναι και πολύ συναισθηματικός άνθρωπος. Τοποθετήθηκε πολύ όμορφα για ένα τραγούδι του δυνατό. Διαφωνεί με καλλιτέχνες που παθαίνουν κάτι, κάπως εγκλωβίζονται στη μεγάλη τους επιτυχία και δυσυχαίνονται, όπως ο Kurt Cobain που έλεγε ότι θέλει να πετάξει την κιθάρα του από το παράθυρο για το Smells Like Teen Spirit. Ο Tom York έχει βρίσει το κοινό κανονικότατα επειδή ζήτησαν το Creep. Και πολλοί καλλιτέχνες, και ο Townsend και διάφοροι καλλιτέχνες που για κάποιο λόγο νιώθουν ότι τους κατατρέχει μια επιτυχία και δεν μπορούν να βγουν από αυτή, γιατί, δεν αγαπάει το κοινό για τα άλλα τραγούδια, που δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται κανείς έτσι να πνίγεται χωρίς λόγο. Είναι μια αντίδραση που το έχουν αυτό πολλοί καλλιτέχνες. Αλλά ο Eric Clapton έχει πει ότι είναι ένα τραγούδι προσωπικό που μπορεί να μετατραπεί, εντάξει, σε μια εμπορική υποχρέωση η οποία εκτελείται περισσότερο για τις προσδοκίες του κοινού παρά για καλλιτεχνική εκπλήρωση, και το καταλαβαίνει αυτό, αλλά δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη. Εκείνος είναι περήφανος για τα τραγούδια του τα γνωστά και μάλιστα μένει έκπληκτος με ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το λατρεύει και κάθε φορά που το ακούει θυμάται πόσο δύσκολο είναι να παιχτεί live, γιατί έχει κόντρα μελωδίες, οι φωνητικές, η μελωδική γραμμή, οι καλλιτέχνες που παίζουν μέσα, είναι πολύ δύσκολο να το κάνουν, να συντονιστούν, ότι ακόμη και μέχρι σήμερα δυσκολεύεται στο live. Είναι ένα τραγούδι που με έναν τρόπο μιλάει για μια αέρα της ζωής του σημαντική και μοιραία έγινε και κάτι που έχει αποτυπώσει ένα σημάδι στο χρόνο, μια αέρα ολόκληρη και για όλους εμάς, και το νιώθει, λέει αυτό ο Clapton, τη στιγμή που παίζει εισαγωγή, ανατριχιάζει ολόκληρος, καταλαβαίνει ότι έγραψε κάτι timeless, κάτι που ο χρόνος δεν μπόρεσε να το πάρει μαζί του, να το σκοτώσει. Είναι ένα τραγούδι που όλες οι στιγμές των ανθρώπων έχουν μπει μέσα σε αυτό σαν ένα κανάλι. Και από αυτήν την live εκτέλεση που αγαπήθηκε πολύ, μέχρι την original που κάνει έστω και σαν εισαγωγή τους ανθρώπους

Η λέξη περηφάνεια δεν είναι αρκετή, λέει ο Έρικ Κλάπτον. Να νιώθεις ότι εσύ έχεις γράψει αυτό το τραγούδι, κάτι τόσο δυνατό, κάτι τόσο που έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο. Ποτέ δεν το συνηθίζεις. Πραγματικά είναι εκπληκτικό τραγούδι. Τον κάνει ακόμη και τώρα να ανατριχιάζει και να σκέφτεται όλη αυτή την αίρα. Και η Πάτι Μπόιτ που το έγραψε για εκείνη, τη σύζυγο του Τζορτζ Χάρισον, την οποία αγαπούσε κρυφά, την ερωτεύτηκε. Χώρισε ο Χάρισον το πεχάρισμά σου, παντρεύτηκε μετά ο Έρικ Κλάπτον. Και τώρα έχει παρεξηγηθεί η Πάτι Μπόιτ, γιατί στην ταινία των Beatles που γίνεται δεν την πήρε κανένας να την ρωτήσει που θα παίξει μια κοπέλα το χαρακτήρα της, να πω, να τη συμβουλέψω, λέει, να με ρωτήσουν κάποια πράγματα, ανησυχούν πώς να δει, δηλαδή με έβγαλε, λέει, στην απέξω και δεν το βρίσκω πολύ σωστό. Δεν έχει και άδικο, δεν έχει και άδικο, δεν ξέρω γιατί η παραγωγή δεν ρώτησε την Patty Boyd. Τόσα τραγούδια έχουν γράψει για την Patty Boyd. Τρία μόνο των Beatles, ένα του Clapton και το Something είναι για την Patty Boyd των Beatles.

Και αυτό πώς θα νιώθουν έτσι ο Paul McCartney τώρα να γράψουν το Eleanor Rigby. Αλλά έχει το Wonderful Tonight, είναι για την Patty Boyd, το Something των Beatles, το Layla. Καλό θα ήταν να μιλήσει και η Patty Boyd να πει τα δικά της. Ποιος ξέρει τι και πώς. Βγήκε και είναι στο 2026. Where the South Winds Wail και Night Tripper.

Μάρκιν με το Night Tripper. Ο Μάνο Τσάου λοιπόν που μιλάει αυτό στο τραγούδι του στο Mr. Bobby, που παρακαλάει κάπως, κάνει μια προσευχή στον Bob Marley να δώσει λίγο μουσική να τραγουδήσει, γιατί αυτός ο κόσμος κοντεύει να αποτρελαθεί τελείως. Έχουμε φτάσει σε μια απίστευτη δυστοπία και ο Bob Marley θα μας σώσει, κάτι τέτοιο, σε μια υπερβολή. Η Playing for a Change Band, αυτή η μουσική που μαζεύονται παρεάκι και ταξιδεύουν όλο τον πλανήτη και μαζεύουν και άλλους μουσικούς, κάτι που έκανε και ο Μάνο Τσάου πάρα πολλά χρόνια, μαζεύουν μουσικούς του δρόμου, και οι Playing for a Change μαζεύονται και παίζουν σε κάθε γωνιά της γης. Το 24 ερμήνευσαν παρέα το Mr. Bobby με το Μάνο Τσάου. Playing for a Change.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος 93,6.

Ακρογιαλιές Δειλινά ακούσαμε από η Man Mobile D, 8 παρα 25, απόγευμα Τρίτης, εδώ στον κόσμο είστε συντονισμένοι στους 93,6. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Μέχρι τις 8 για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα και ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο μας. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Erteco.gr, όπου και αν βρίσκεσαι διαδικτυακά, ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast του κόσμου.

Hound Dog από την Etta James. Στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου βρίσκεται πλέον ένα μοναδικό παγκάκι έργο τέχνης με σκοπό να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση γύρω από τη φιλοζωία, να τιμήσει τα ζωάκια. Συντροφιά χωρίς ορούς λέγεται, και έτσι ένα απλό χρηστικό στοιχείο δημόσιου χώρου μετατράπηκε σε κάτι παραπάνω από σημείο ξεκούρασης. Είναι σημείο στοχασμού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που προβάλλει τον ιδιαίτερο δεσμό ανθρώπων και ζώων συντροφιάς και τη μοναδική σχέση αγάπης και αφοσίωσης που έχουν μεταξύ τους. Ένα σκυλάκι λοιπόν και ένα γατάκι, αγαλματάκια πάνω σε ένα παγκάκι ιδιαίτερο που αεράζεις στην παραλία του Φαλήρου, βλέπεις τη θάλασσα και αγκαλιάζεις τα...

Άννε Μπρουν, βρεθήκαμε στην Νορβηγία. Η Florence έρχεται, η Florence and the Machine, 14 Ιουλίου, μία μέρα πριν από τους Cure. Cure και η Florence στο ΟΑΚΑ. Και εμείς θα απολαύσουμε τις πολύ ωραία εκτέλεση. Stand by me από τη Florence.

Florence, θα δούμε Florence. Μία έρευνα έδειξε ότι τα ζευγάρια που κάνουν νέα πράγματα μαζί είναι πιο ευτυχισμένα, όχι τα πιο ρομαντικά. Δηλαδή η έρευνα έδειξε ότι δεν είναι ο ρομαντισμός στα κεριά, το δείπνο που κρατούν τη ζωντανή τη σχέση, αλλά οι νέες απρόβλεπτες εμπειρίες. Κάτι που κάποιος μπορεί να κάνει μαζί, ένα καινούριο μέρος, μια δραστηριότητα που δεν έχει ξανακάνει. Η έκπληξη φέρνει τον έρωτα, κάτι καινούριο δηλαδή στη δραστηριότητα, στην καθημερινότητα και όχι απαραίτητο τα κεριά, το δείπνο και τα ρομάτζα. Όλα μαζί αν τα συνδυάσει κανείς καλύτερα ακόμα.

Apartment. Ένα διαμέρισμα θέλει η Σιλίμπας, πολύ μπροστά η Σιλίμπας, από το 2009. Το λέει σε τραγούδι βέβαια του Rufus Wainwright. Βραδάκι έρχεται Τρίτης, 16 Ιουνίου, δείχνει το ημερολόγιο. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο της μουσικής του κόσμου. Ο Χρήστος Βουγιοκλάκης φράζει τον ήχο μας και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Μείνετε εδώ, συντονιστείτε και μέσα από το rteco.gr για να ακούτε διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Ο κόσμος δίπλα σου όπου και αν είσαι. Νένα Σιμών, Ντεζιρέ, το remix for women. Φιλιά, εμείς τα λέμε αύριο.

0: λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Broken's Heart. Αυτή είναι η Olive Jones. Πρέπει να ξεκινήσουμε μελωδικά και όμορφα, γιατί είναι νομίζω και η ώρα και η μέρα τέτοια που σηκώνει να ακούσουμε έτσι κάτι όμορφο και μελωδικό. Είναι Τρίτη, είναι 16 Ιουνίου. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Πέραντί μου ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου κι αν βρίσκεστε. Αρχίσαμε με κάτι μελωδικό, να πάμε σε κάτι ρυθμικό.

Λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί κοντά πριν από 90 και πλέον χρόνια, 92 χρόνια. Τελευταία φορά, την πρώτη φορά που το έγραψαν και ακούστηκε από τον Cole Porter ήταν το 34. Ήταν το 1934, φίλες και φίλοι, στο Broadway Show, στο Anything Goes. Τώρα, το ότι το πήρανε όλοι και το τραγούδισαν και το ερμήνευσαν όλοι, την version, την τηλεοπτική, το 36. Το πήραν όλοι και το έκαναν όχι επιτυχία. Νομίζω ότι είναι ένα, δεν υπάρχει jazz standard, είναι signature song, όπως το λένε. Είτε όπως το τραγούδισε η Dolly Parton, είτε όπως το τραγούδισε η Ella Fitzgerald, ο Τορμέ που πήρε και Grammy με αυτήν την εκτέλεση. Και φυσικά ο All Blue Eye, ο Frank Sinatra, είναι το I Get a Kick Out of You. Τι ωραία. Όπως ακριβώς και αυτό το αφιέρωμα που έχει κάνει στο Good Vibe το live. Ο Rufus Wainwright.

Όσο φορές και να ακούσω αυτό το τραγούδι, το I'm a Stranger with Myself, από τον τελικά το κομμάτι του Kurt Weill, όταν το ακούσα από τον Rufus Wainwright, θες να το βάζεις μια φορά την ημέρα για να πηγαίνουν όλα όπως πρέπει. Rufus Wainwright, όταν μπήκε και ανέβηκε πάνω σε αυτόν τον ήχο, ασχολήθηκε με αυτόν τον ήχο ανεξάρτητα αν είχε ηχογραφήσει 10-11 στουδιακά άλμπουμ, συλλογές, soundtrack, τα πάντα, με δύο κλασικές όπερες, και έχει μελοποιήσει και μια σονάτα του Shakespeare και ένα θεατρικό έργο του Robert Wilson. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς που κάνει του ταιριάζει περισσότερο από όλα. Αν και οι μελωδίες του Rufus Wainwright είναι πραγματικά εντυπωσιακές, αλλά μπράβο του σε αυτό που κάνει και σε αυτόν τον ήχο που μελοποιεί. 2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο μας εδώ στο στούντιο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της δημόσιας ραδιοφωνίας. Αυτή είναι η Tinder Sticks. Μας θυμίζουν το καλοκαίρι είναι εδώ.

This Fire of Autumn, αυτή είναι η Tinder Sticks. Tinder Sticks σου είχαμε δει και στην Αθήνα. Έχουν έρθει αρκετές φορές, αλλά αγαπάνε ιδιαίτερα την χώρα μας. Είχαν δώσει και ένα πολύ ωραίο live για τα 30 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 30 νομίζω, για την παρουσία της στα δισκογραφικά κοινά. Τους είχαμε δει και στο Μέγαρο, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε δει όμως και σαν πάρα πολύ ωραίο live που είχαν δώσει στο Christmas Theater. Έχουμε φίλες και φίλοι διαγωνισμούς μέσω social media. Έχουμε στο Instagram διπλές προσκλήσεις για την επανακυκλοφορία της Αμελή της ταινίας μετά από 25 χρόνια. Έχουν περάσει 25 χρόνια από την Αμελή μετά την πρώτη φορά που την είδαμε στη μεγάλη οθόνη στο Cineflare, έτσι, την Παρασκευή 19 Ιουλίου. Έχουμε διαγωνισμός Ιουνίου, έτσι, εγώ πάω στον Ιούλιο από τώρα. Διαγωνισμός λήγει την Πέμπτη. Να έχετε το νου σας, μπαίνετε μέσα στα social media, στο Instagram. Στο Facebook έχουμε διπλές προσκλήσεις για το General του Buster Keaton. Buster Keaton, φίλες και φίλοι, ο βουβός κινηματογράφος, όλο το μεγαλείο. Και βέβαια live soundtrack από τον πιανίστα, από το Στάθη Άνινο, την Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου. Διαγωνισμός λύγει και αυτός την Πέμπτη το μεσημέρι. Έχουμε πολλά και ωραία πράγματα. Και Indra Kane live με τον τίτλο Blue. Indra Kane και Θοδωρής Κονόμου στον κήπο του Μεγάρου Μουσική στο Σάββατο 20 Ιουνίου στο Instagram. Καλό είναι λοιπόν, για να μην τα λέμε όλα αυτά, γιατί έχουμε προσφορές, έχουμε προσκλήσεις για τα πάντα. Μπαίνετε λοιπόν μέσα στο Facebook, στο Instagram. Βλέπετε που είναι τα Reels. Κάνετε αυτόματα, γράφετε το σχόλιο σας, γράφετε το μήνυμά σας. Αν κερδίσετε, ενημερώνετε. Ενημερώνεστε πάντα με προσωπικό μήνυμα και έρχεται προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις.

Αυτό λοιπόν είναι το Μπόνια, αυτή είναι η Φαντουμάτα Ντιαρά. Φαντουμάτα Ντιαρά έχει κυκλοφορήσει και καινούριο εξαιρετικό άλμπουμ, το ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως καινούριο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό στο σύνολό του, έβγαλε και ο Ντεζιεζή. Είπαμε αυτό το intro μου θυμίζει πάρα πολύ Supremes. Έχουμε να πούμε και την επόμενη ώρα και μετά και για το Lamont Dozier, που είναι η τιμητική του σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 41 γεννήθηκε ο άνθρωπος που άλλαξε τη soul, τη funk και τον ήχο της Motown. Και αυτός λοιπόν είναι ο Ντεζιεζή από την γαλλική Πολυνησία με καταγωγή, αλλά μένει, έχει μεγαλώσει στη Γαλλία, στην πόλη του Φωτός, στο Παρίσι. Και στείλει και παλιά εδώ πέρα στο Κόσμος και mix it εξαιρετικά.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ντεζιεζή από το νέο του άλμπουμ So Good. Βάζοντας το trip hop, βάζοντας τη hip hop πολλές φορές μέσα στον ήχο του και βέβαια όλες αυτές τις μουσικές που μας φέρνει από τη Γαλλία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε

Calypso Blues από την Nene Vasquez και Mo Horizons στο Remix. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,635 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη σήμερα 16 Ιουνίου. Πάντα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται εδώ μαζί σας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακούω τώρα τη διαφήμιση εδώ που την ακούγαμε όλοι στον αέρα για το Bollywood Festival, για τα 12 χρόνια που βρίσκεται το Bollywood Festival και έρχεται για άλλη μία χρονιά στην Αθήνα και βέβαια διοργανώνεται στο θέατρο Δώρα Στράτου. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ. Εγώ βρέθηκα εκεί και πέρυσι και πρόπερσι. Φίλες και φίλοι, είναι εντυπωσιακό. Καταρχήν είναι εντυπωσιακό γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο όχι μόνο με την ινδική κουλτούρα, αλλά με τον ινδικό πολιτισμό, με αυτό που ονομάζουμε εμείς στην κυριολεξία Bollywood, και με το φαγητό και με τις γεύσεις και με το άρωμα. Είναι multicultural, με competition highlights, με εξαιρετικά shows, με εξαιρετικά live, με workshops και με δύο μεγάλα show όπως διαβάζω αυτή τη στιγμή και στο δελτίο τύπου. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει να πάρει κανείς τα παιδιά του, τους φίλους του, τις φίλες του, την οικογένειά του και να πάει μια βόλτα από τη Δώρα Στράτου. Εδώ βλέπω και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή με αυτό το μεγάλο show που γίνεται. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει μέσα στο καλοκαίρι σε έναν ωραιότατο χώρο, γιατί το θέατρο που γίνεται και το F Hill Session στην Δώρα Στράτου, στο λόφο του Φιλοπάπου, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει πραγματικά να πάτε να το δείτε. Έχει απ' έξω περίπτερα, έχει απ' έξω γεύσεις, έχει ένα άρωμα που σε παραπέμπει και σε πάει κάπου αλλού. Όλα αυτά για το θέατρο Δώρα Στράτου που φιλοξενεί το 12ο Bollywood Festival. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε. Και αυτή είναι η Έλα Λάγκλεϊ.

Τι ωραία που είναι εδώ live η Μούλα Φέρντε παρέα με την Gloria Trevi. Είχαν βγει και σε περιοδεία πριν από μερικά χρόνια και διάβαζα σήμερα γενικά πάρα πολλούς καλλιτέχνες από την Latin μουσική σκηνή και τον Καμίλιο και τον Φονσέκα και τον Χουάνες και τον Κάρλος Βίβες βέβαια να μιλούν για το ποδόσφαιρο, για αυτήν την ομογενοποίηση των λαών και πολύ περισσότερο για αυτό το spirit, επειδή βρίσκεται μετά από πολλά χρόνια το World Cup και μέσα στο Mexico City και φυσικά όλοι αυτοί φωνάζουν πάρα πολύ δυνατά «Vamos Colombia». Όλα αυτά για το Mundial που μπορεί να είναι αργά το βράδυ, ξημερώματα πολλές φορές, αλλά όταν αρχίζουν τα παιχνίδια όμως, φίλες και φίλοι, και γίνονται πιο ζεστά και αρχίζει το πράγμα να ζωηρεύει, γιατί έχει φέτος και φάση το 32 και το 16, γιατί έχουν πολύ περισσότερες ομάδες, να είστε σίγουροι ότι αν έχει πιάσει ζέστη δυνατά το βράδυ θα ακούσετε τηλεοράσεις αν έχει κανένα καλό παιχνίδι σε αυτό. Είμαστε σίγουροι. Και αυτό είναι το νέο κομμάτι της Taylor Swift. Μ' αρέσει πάρα πολύ από το Toy Story 5. I knew it, I knew you. Μου θυμίζει την παλιά καλή Taylor Swift όταν ξεκίνησα να τραγουδάει country. Και ωραίο τραγούδι. Και ωραίο φυσικά το Toy Story.

Αυτή λοιπόν είναι η Taylor Swift, I knew you. Αυτή είναι το καινούργιο τραγούδι που έχει ανέβει στην κορυφή στο Billboard. Είναι πολύ ωραίο, γιατί έλεγα νωρίτερα για την Taylor Swift. Taylor Swift την παρακολουθώ από το 2005, όταν πρώτο εκτοξεύθηκε και έγινε γνωστή σαν newcomer καλλιτέχνη στην country μουσική σκηνή. Θεωρώ λοιπόν ότι το μόνιμό της το 6, το Fearless το 8 και το Speak Now του 10, το 2010 τα άλμπουμ, ήταν τα άλμπουμ τα οποία την καθιέρωσαν και την έκαναν πάρα πολύ μεγάλη τραγουδίστρια για να μεταπηδήσει αργότερα στην, να το πούμε, στην pop μουσική, στην pop μουσική σκηνή. Είναι pop icon, pop idol, είναι και η στάντια αυτή τη στιγμή, γιατί είναι δισεκατομμυριούχος η Taylor Swift. Απλά στέκομαι σε αυτό για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί μου θυμίζει Back to the Basics, πώς ξεκίνησε το 2006-2007. Κρατάω το ότι είναι το 15ο τραγούδι, κορυφαίο τραγούδι της Taylor Swift στην καριέρα της. Έχει περάσει τον Drake, έχει περάσει την Rihanna με τα νούμερο 1. Και βρίσκεται πίσω, φίλες και φίλοι, από τους Beatles που έχουν 20 και τη Mariah Carey που έχουν 19. Αυτό μπορεί στα νούμερα να μην λέει κάτι περισσότερο. Σίγουρα θα λέει ότι είναι το ένα από τα τρία κομμάτια από τα κινούμενα σχέδια της Disney και το πρώτο από την Pixar Studios που ανεβαίνει στην κορφή. Αν θυμάστε το Encanto, την ταινία, το We Talk About Bruno το 2022 και το Whole New World του Pippo Brisson και της Regina Bell από το Aladdin του 1993. Από τότε είχε να ανέβει κομμάτι της Disney και να πάει στην κορυφή στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Billboard Chart. Και πολύ περισσότερο βέβαια πήγε και στο νούμερο 1 στο Hot Country Songs. Γιατί μην νομίζετε, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που να λένε, όπως για παράδειγμα για την Casey Musgraves ή αργότερα για την Taylor Swift, ότι δεν ανήκουν στο κομμάτι της country, ότι ανήκουν μόνο στο κομμάτι της pop. Κάποιοι την αποδέχονται σαν pop woman icon idol και κάποιοι δεν την αποδέχονται σαν country τραγουδίστρια. Ωστόσο, οι ρίζες της είναι από εκεί και αν θέλει να τραγουδήσει κάτι τέτοιο η Taylor Swift, μπορεί άνετα να το κάνει και λόγω ηλικίας και λόγω εμπειρίας. Μου λέγε λίγο ο Χρήστος Βουγιουκλάκης τώρα που ήμασταν εκτός αέρα, τι ωραία αυτά μου λέει, τα βράδια, τα όμορφα ωραία βράδια του καλοκαιριού, όταν έχει ξαστεριά ή έχει ησυχία και δεν έχει ούτε πολύ κρύο ούτε πολύ ζέστη, κάτσε στη βεράντα. Ναι, έχεις και τα τζιτζίκια για πολλά, δεν είναι ακριβώς. Και δεν είναι θέμα το ότι είμαστε ρομαντικοί φίλες και φίλοι, μένουμε στην Ελλάδα. Σας πω εγώ, αν μένετε σε καμιά Γερμανία, σε κανένα Καναδά, άμα ακούγατε τέτοια ώρα τζιτζίκια. Γι' αυτό λέει αγαπώ τη χώρα μας, να το ξέρετε αυτό. Προλέτερ και Mac the Knife.

Αυτό λοιπόν είναι το Downbound Train. Αυτός είναι ο Springsteen, το μεγάλο αφεντικό της rock. Και να στείλουμε χαιρετισμούς πολλούς στην όμορφη Σκιάθο, να στείλουμε χαιρετισμούς στη Σκόπελο, στο φίλο του Στέφανο που μας γράφει και μας λέει ότι η καλύτερη περίοδος για έναν Έλληνα είναι όντως μέχρι τα τέλη Ιουνίου, διότι μετά οι θερμοκρασίες ξεφεύγουν, χτυπάνε τα σαραντάρια πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι πραγματικότητα. Τώρα για το φίλο το Φώτη που μας λέει, που έμενε χρόνια στον Καναδά, λέει: Φατράχια έχουμε ακούσει. Δεν έχουμε ακούσει τζιτζίκια. Εκεί στο Winnipeg και στην British Columbia, ναι, είναι λίγο δύσκολο. Εδώ στην Αθήνα, εδώ στην Ελλάδα, είτε στη Σκόπελο, είτε σε νησί, ακόμα και στα βουνά, όπου και να είσαι, τζιτζίκια το σίγουρο είναι θα ακούσεις. Και έλεγα για το Springsteen, για αυτό το Downbound Train, το οποίο ήταν και η μόνη φορά που το ανέβασε ο Springsteen σε ηχογράφηση live, πριν από κάνα χρόνο περίπου, βγάζοντας αυτό το εφταπλό, το άλμπουμ με τα διαμάντια και με τα τραγούδια που έχει μέσα στο σιρτάρι του αφεντικό. Ήταν η εποχή, αυτή η εκτέλεση είναι από την Στοκχόλμη, από το Stockholm Olympic Stadium που είχε δώσει το 1988 στα πλαίσια του Tunnel of Love Express Tour. Ήταν αυτό το tour που είχε κάνει ο Springsteen πρώτη φορά αφού του είχε φύγει ο Little Steve, ο Steve Van Zandt, και είχε ανέβει επάνω ο Roy Beaton και έπαιξε κιθάρα. Το ωραίο ήταν ότι σε αυτό το μεγάλο tour άκουγα πριν από πάρα πολλά χρόνια ραδιόφωνο, δεν θυμάμαι πού, και έπεσα επάνω στο live του Springsteen τότε στο Ούλεβι, παίζοντας αυτό σε ένα ραδιόφωνο παγκόσμιας λήψης. Και μετά μάθαμε όλοι από μερικές εβδομάδες, αυτό το live του στο Springsteen στο Στόκχολμ είχε γίνει 2 Ιουλίου, τέτοιες μέρες σαν σήμερα 16 έπαιζε ο Springsteen στη Ρώμη, στο Φλαμίνιο, είχε 40-50 χιλιάδες κόσμο μέσα, είχε μαζέψει 100.000 ανθρώπους, και στο Ρότερνταμ 120.000 ανθρώπους, και στο Βερολίνο μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Ήταν μια από τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα tour που είχε κάνει ο Springsteen εκείνη την εποχή, αλλά έλειπε ο φίλος του. Ήταν η εποχή που 2 Οκτωβρίου πέρασε ο Springsteen με τον Gabriel, τον Yusuno Tour, τον Tracy Chapman με το Amnesty International Tour. Τη μόνη και μοναδική φορά μέχρι σήμερα που πέρασε από το Ολυμπιακό Στάδιο. Θέλω να πιστεύω ότι ο Springsteen δεν θα μείνει μόνο τότε και ότι κάποια στιγμή θα δεήσει και ο Θεός και θα περάσει και από την Ελλάδα. Γιατί όχι. Με την Αστρούτζη Λιμπέρτο, γιατί μας έπιασε κουβέντα και βλέπω το ρολόι πάει 9, δεν μου κάνει και νόημα. Ο Χρήστος μου λέει πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε και διαφημίσεις. Λοιπόν, με την Αστρούτζη Λιμπέρτο πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε. Μην φύγετε, έχουμε άλλη μια ώρα. Και τον Παπιδούκαρο στον Νίκο.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουλίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Αφρο-Γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων moor.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Marie Froes, όπως τη λένε στην Βραζιλία, και ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ και ένα τραγούδι που μου αρέσει και εμένα πολύ, σας είπα, γιατί βάζει τη βραζιλιάνικη μουσική μέσα, αλλά βάζει πολύ τον ήχο στο κόμορο, βάζει μέχρι και την deep house, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στο νέο ήχο της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής και γενικά στο νέο ήχο, αν θέλετε, τον παγκόσμιο ήχο, γιατί το κάνουν πάρα πολύ καλλιτέχνες αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο, στον δικό μας κόσμο, στον κόσμο σας, στους 93,6 παρέα, πάντα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, τον καλησπερίζουμε. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και μας κάνετε ακρόαση, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και σε όλους τους ακροατές που μας ακούτε και εκτός Ελλάδος. Μα, με πήρε τηλέφωνο ο φίλος στρατής από τον Όσλο, μου λέει ακόμα δεν έχει βραδιάσει, βραδιάζει αργά εκεί πάνω, φυσικά στην Νορβηγία, αλλά μου λέει εκεί δεν είναι το θέμα με τα τζιτζίκια, είναι να μην σε πετύχουν οι γλάρι. Γιατί οι γλάρι και κάνουν θόρυβο και οι γλάρι τρώνε και διάφορα. Και μάλιστα μην βρεθείς, λέει, ποτέ στο κεντρικό σταθμό του Όσλο καλοκαίρι με κάνα σάντουιτς ή με κάτι μεγάλο, γιατί θα περάσει, πραγματικά μπορεί να περάσει κανένας γλάρος να στο πάρει και να μην πάρεις χαμπάρι πότε έφυγε το σάντουιτς ή πότε έφυγε ο καφές επάνω σου. Αυτό είναι αλήθεια. Και πού να δείτε το γλάρο τώρα να σε έρχεται κοντά. Είναι και μεγάλο. Το πουλί. Edwin Collins.

Καλούπτε, λοιπόν, αυτός είναι, αυτή είναι η παλιά ομάδα των Traveling Wilburys. Εδώ πια την ακούσαμε στο live όταν είχε φύγει πια από την ζωή ο Roy Orbison και είχε αναλάβει τα ηνία. Δεν ήταν ακριβώς live tour, γιατί ξέρετε, στο τέλος όταν βγήκανε την δεύτερη και την τρίτη φορά σε ένα μικρό tour στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Traveling Wilburys, ακόμα και στο The End of the Line, αν θυμάστε και δείτε το βίντεο, με το τρένο, με το βαγόνι, υπάρχει μόνο μια φωτογραφία, μια κουνιστή πολυθρόνα και η κιθάρα του Roy επάνω στο βαγόνι. Είχαν βγάλει ήδη το τραγούδι, είχαν κάνει το βίντεο κλιπ, αλλά είχε φύγει από τη ζωή ο Roy Orbison. Όλα αυτά για τους Traveling Wilburys, που είναι το ίσως το σημαντικότερο, ήταν το πρώτο μεγάλο super group που ηχογράφησε και έκανε τόσο μεγάλη αίσθηση. Μιλάμε για τέλη της δεκαετίας του 80 από την άποψη της rock, γιατί στην country υπήρχε το 85 που θεωρήθηκαν ο super group οι Highwaymen. Να στείλουμε και ένα πολύ πολύ μεγάλο χαιρετισμό και καλησπέρες εκεί πάνω ψηλά στα βουνά στο Άργος. Μας λέτε ότι έχει πολύ πολύ ωραία βραδιά. Η Κάρμεν Μακρέι. Hello.

Νομίζω ότι του μένει άλλο ένα. Κάτι άκουσα ότι θέλει να βγάλει κι άλλο ένα στην Γαλλία, στο Σεντενί, στο Stade de France. 250.000 εισιτήρια, φίλες και φίλοι, σε λιγότερο από 7 ώρες εξαντλήθηκαν για να δουν τον Νταβίτ Γκετά να γιορτάζει όλα αυτά τα χρόνια. Και προχθές, μάλιστα, στο εναρκτήριο Λάκτισμα, την ημέρα που ξεκίνησε το World Cup στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέβηκε η Τζένιφερ Λόπες στο Σεντενί, στο Stade de France, στο Παρίσι, και έπαιξε παρέα με τον Νταβίτ Γκετά 2-3 τραγούδια και ανέβηκε, ήταν από κάτω περίπου 80 με 85.000 άνθρωποι. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο στους 93,6. Σήμερα, φίλες και φίλοι, σας σήμερα, το λέγαμε και την πρώτη ώρα, γεννιέται ο Λαμόν Ντοζίερ. Ο Λαμόν Ντοζίερ δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος της μουσικής βιομηχανίας, ένας άνθρωπος που έγραψε τραγούδια ή ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με την μουσική. Ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τα δεδομένα στην soul μουσική τουλάχιστον για 50 χρόνια και βάλε. Ο Λαμόν Ντοζίερ, φίλες και φίλοι, ξεκίνησε από την εποχή που μπόρεσε να αναδειχτεί η soul μουσική στις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Detroit και αργότερα μέχρι την Αριζόνα, βάζοντας την R&B, τη soul, τη funk και πολύ περισσότερο μέσα στην δεκαετία του 60, με Φρίντα Πέιν, με την Martha Reeves and the Vandellas, με ονόματα τεράστια της εποχής, με τους Asley Brothers, φυσικά με τις Σαπρίνες και τους Four Tops. Κοινώς, τι έκανε αυτό που ονομάστηκε Holland, ο Ζιερ Holland, μέσα στην δεκαετία του 60, ήταν καθεστώς. Ήταν ότι ήταν στο Κάιτλιν Waterman μέσα στη δεκαετία του 80. Και βέβαια ο Λαμόν Ντοζίερ δεν έμεινε μόνο στα 70s με τη Wax Records που την είχε δημιουργήσει. Μπορεί κανείς να τον βρει και μέσα στη δεκαετία του 80 και μέσα στη δεκαετία του 90. Μπορεί να τον βρει μέσα από τα soundtrack, μέσα από το soundtrack του Cocktail. Μπορεί να τον βρει μέσα από το Buster, το soundtrack με τον Phil Collins, μέχρι και το 2005 σε αυτό εδώ το τραγούδι, το Spoil, το τραγούδι που έγραψε και έκανε παραγωγή για την Joe Stone, ο μεγάλος Λαμόν Ντοζίερ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Αυτό είναι το Λεβάν. Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9 πάντα, με τον Μπαμπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. The In Crowd. Αυτός είναι ο Gregory Porter, με την αγγελική φωνή.

I shoot you dead. Αυτή είναι η Λουσέν. Είναι το πιο groove τραγούδι της Λουσέν που έχει ηχογραφήσει μέχρι σήμερα από το Αποθήκαρη Part 1 και Part 2, τα δύο extended play από 6 τραγούδια. Περιμένουμε μέσα στο 2026 και την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά της Λουσέν. Και αυτός είναι ο John Legend, φίλες και φίλοι. Wake up everybody.

Αυτός είναι ο John Legend. Λοιπόν, John Legend live στην Ακρόπολη, live στο Ηρώδειο 30 Ιουνίου. Είναι η τελευταία μέρα που είναι ανοιχτό το Ηρώδειο. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται ο John Legend, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής του 21ου αιώνα. Έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας για μία και μοναδική εμφάνιση. 30 Ιουνίου παίζει ο John Legend, την επόμενη κλείνει το Ηρώδειο. Να δούμε για πόσα χρόνια θα κλείσει. Ένας καλλιτέχνης που, φίλες και φίλοι, έχει συνεργαστεί με ένα γαλαξία από μουσικούς διαφόρων ειδών, ανάμεσα από την Ariana Grande δηλαδή και τη Lauryn Hill μέχρι τον Kanye West και μέχρι τον Herbie Hancock, τον Sergio Mendes, τον Μακαρίτη και τον Sam Smith, τους πάντες. Και βέβαια είναι γνωστός για το τηλεοπτικό The Voice στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι vocal coach 11 ή 12 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Όλα αυτά για τον John Legend που θα βρεθεί στις 30 Ιουνίου την Τρίτη στην Αθήνα, κάτω από το βράχο της Ακρόπολης.

UB40 και I Saw the Sheriff. Μεγάλος φόρος τιμής για τον Bob Marley. Νομίζω ότι όλοι οι καλλιτέχνες σε αυτό τον πλανήτη έχουν τιμήσει έστω και μία φορά με ένα τραγούδι τον Bob Marley. Και αυτός είναι ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Σεμπαστιάν Τελιέ θα ανοίξει το live, θα παίξει supporting acting group, τον θεωρείτε κι αλλιώς και μέντορα και δάσκαλο, το μεγάλο Ζα Μισελ Ζαρ στο ξέφωτο του Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και την ακρόαση. Όπως και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο, έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12, να σας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Σας αφήνω με τους Sophie Tucker και τους Knox και μια βραζιλιάνικη ψυχή. Καλό βράδυ, πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλά να περάσετε το υπόλοιπο της βραδιάς σας.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Love, Tupac Shakur. Καλώς ήρθατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης 16 Ιουνίου. Άγρης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένες Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα.

To do your best. Αυτό θα μας τραγουδήσει αμέσως μετά ο Mos Def μαζί με τον Φέμι Κούτη, που κλείνει σήμερα τα 63, ο μεγαλύτερος γιος του Φέλα, ο οποίος ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα παίζοντας στην μπάντα του Φέλα Egypt 80, και το 1986 ξεκίνησε την κινητική του μπάντα Positive Force. Και με αυτή τη θετική ενέργεια εννοείται έγραψε τη δική του πορεία στη μουσική.

Φέμι Κούτι το 1989, No Cause for Alarm. Η τελευταία του δουλειά, μόλις πέρυσι, Journey.

θέλετε στα social media δίνουμε προσκλήσεις. Επανακυκλοφορία της θεμίας Αμελή. Πέρασαν 25 χρόνια. Στο Σινέ Φλέρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου, διαγωνισμός λίγη την Πέμπτη. Έχουμε άλλη μια ταινία, The General, του Buster Keaton, αλλά και live soundtrack από τον πιανίστα Στάθη Άνινο την Παρασκευή στον κήπο του Μεγάρου. Και αυτός ο διαγωνισμός λέγεται την Πέμπτη. Stand-up comedy, Kevin Bridges, Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Και ένα καταπληκτικό live αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου με τίτλο Blue, Ιντρα Κέιν και ο συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Κονόμου στον κήπο του Μεγάρου. Μια μουσική παράσταση όπου ο Λέοναρντ Κόεν, η Μαριάννα Φέιθφουλ, ο Τζόνι Κάσο, ο Τζέιμς Μπράουν, ο Νικ Κέιβ, ο Αντώνι Άντε Τζόνσον, ο Πίτερ Γκάμπριελ και Άντζελο Μπαταλαμέντι συνομιλούν με Τόρι Άμους, ο Ρομπέρτα Φλάκ.

Λοιπόν, ένα ταξίδι μουσικό γεμάτο εκπλήξεις με αναφορά στα μεγάλα τραγούδια που λίγο πολύ όλοι έχουμε αγαπήσει και έχουμε σίγουρα τραγουδήσει. Μπαίνετε λοιπόν στα social media, Facebook και Instagram. Βρίσκεται τους διαγωνισμούς, δηλώνεται συμμετοχή. Οι νικητές ενημερώνουν με προσωπικό μήνυμα.

frustrated. You got all this inside. It's gonna come out.

0: Κόσμος 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

Λοιπόν, ένας καταπληκτικός Chris Isaac ήταν αυτός το Σάββατο στο Λυκαβητό. Με τους σταθερούς συνεργάτες του. Κατέβηκε από το stage, πήγε πάνω στο κοινό, περπάτησε μέσα στον κόσμο. Η φωνή καταπληκτική. Μας έκανε όλους εντύπωση το πόσο η φωνή του είναι τόσο φρέσκια. Αλλά και χθες το release, μια θρυλική μπάντα, βασικός πυλώνας του new metal, η Limp Bizkit. Μαζί με Viagra Boy.

0: push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head.
1: Πρώτη εκτέλεση το 1982, εδώ βεβαίως σε ένα rework από Τάκι Ματζέρ, το μήνυμα του Grandmaster Flash. Και εδώ είναι η Νιόλα από την Ιγυρία, παρέα μου στο σαξόφωνο Φέμι Κούτι εδώ, στο καταπληκτικό Fantasy.

0: defy my depression. I'ma be straight with you now. I'ma go straight for the heart. People dilate in the dark. People dilate in the dark. No, but it's late for the art.
1: Σαν σήμερα γεννιέται ο Λάμοντ Χέρμπερτ Ντοζιέρ, μέλος των Holland Dozier Holland, υπεύθυνη για τον ήχο της Motown. Στιχουργός, τραγουδιστής και παραγωγός από τον Detroit, η καταγωγή του. Συνεργασίες με Marthon The Vandellas, The Supremes, Four Tops, Isley Brothers. Θα ακούσουμε κάποιες επιτυχίες, όπως και αυτό το καταπληκτικό You Keep Me Hanging On. Άλλος ο τραγούδης Kim Wilde, άλλος ο τραγούδης αν κάποιοι άλλοι. Εδώ από Ken Booth.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κυριακή 21 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κοντσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εγκληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καλώς ορίσατε στον κόσμο. Ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τρίτης 16 Ιουνίου. Going back to my roots. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Λαμόν Ντοζίερ. Ένας άνθρωπος που καθόρισε τον ήχο της Motown. Έχει κυκλοφορήσει το 1977 ένα LP με τίτλο Plenty, Peddling Music on the Side. Με τη βοήθεια του Χιούμα Σεκέλα στην παραγωγή από πίσω. Το τραγούδι βεβαίως αυτό, παρότι το τραγούδι ο ίδιος, έγινε πολύ γνωστό, ασύγνωστο από τους Odyssey. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπένης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τη μουσική. Stylistics can't give you anything but my love. Καλή ακρόαση.

Four Tops στη μεγάλη επιτυχία Gotta Feeling. Βεβαίως σύνθεση Χολανδοζίερ και αυτή. Και να πάμε μια βόλτα στη Γαλλία, στο γιο της Françoise Hardy και του Jacques Dutronc, τον Thomas Dutronc, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 52, αλλά θα θυμηθούμε τη μεγάλη επιτυχία του πατέρα του. Καλά, Françoise Hardy γνωρίζετε όλοι πολύ καλά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ακούτε Κόσμος.

18, 20 και 21 Ιουλίου στο Σεντελή της Γαλλίας, στο Σαντεφούς, στο Παρίσι. Σχεδόν sold out. Sold out.

LP που κυκλοφόρησε το 2023, Moonwater Cinnamon Gum, από την Πολωνία. Και εδώ ο Duran Jones and the Indications, από το καταπληκτικό τους άλμπουμ με τίτλο Flowers. Και αυτή η γλυκιά μελωδία.

Μπαρντένια με Τίγκρο Ντοντούς σε ένα πολύ ωραίο Dancer and Singing. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίλη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

ο καλλιτέχνης μας αποκαλύπτει αυτό που ανακάλυψε και βγάζει το άλμπουμ του με τίτλο Revelation. Μιλάμε για το Dems Fia ή αλλιώς

Οίκος αντοχής ανοιχτός, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει τις μουσικές και ο Sugar Mino έρχεται μαζί με τον Victor Axelrod, ο οποίος κάνει την παραγωγή και όχι μόνο. Το κομμάτι ηχογραφείται πάλι στο Brooklyn, αυτή τη φορά στην Dubtone Records. I'm Still Here, ο τίτλος.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κρύβεστε κάπου αλλού. Και βεβαίως προσγειωθήκαμε στην Κολομβία. Όχι πως μας ήταν δύσκολο. La Jungla de Borondo και το κομμάτι έρχεται με τίτλο Somos los Hijos del Sol.

ακριβώς τα ίδια μονοπάτια, μόνο που εδώ ο Καρυπόμπο δηλώνει την τρέλα του και έρχεται από τη Βενεζουέλα. Ελόκο είναι το κομμάτι που φτιάχνει από το χαμαλέοντά του.

Να φτάσουμε, γιατί να μην φτάσουμε σε αυτούς τους τύπους που είναι έτοιμοι για πόλεμο. Ο Αντούς αλλά και ο Κουασμόνδο, οι οποίοι πίσω στο 2021 φτιάξαν αυτή την άβρα στην Irma Records. Εκεί κρύβεται και

Στο σήμερα, στο τώρα, οι Ezra Collective συναντούν τον Πα Σελιέ και φτιάχνουν την αγάπη. Μόνο την αγάπη. Only love, μας

Πρόκειται περί συμπάθειας, πρόκειται περί λατρείας. Αλμπαρή Καστόρ και εδώ τα αρχεία στο Volume 1. Ego Ibo είναι το κομμάτι που ακούμε και ξανακούμε.

Βεβαιότατα, είναι 7 άτομα επισκηνής και το ζουν όσο δεν πάει. Οι Κέμπε Shakedown που αφιερώθηκαν στην Afrobeat αλλά ηχογραφούν στη Νέα Υόρκη. Εδώ ρεμιξάρουν κιόλας με καλή παρέα. Ο Brennan Green βρίσκεται σε ένα δίσκο ασίδο του Ζούγκα. Οι Κέμπε Shakedown.

πρόσφατα, πολύ ωραία. Είναι και αυτή η ανεξάρτητη εταιρεία με το όνομα Palenque Records και έδρα την Μποκοτά. Η Palenque Records που λες δεν είναι ένα απλό label. Φέρνει την κολυμπιάνικη μουσική, αλλά φέρνει και μουσικές από την Αφρική. Πίσω στο 1996 εμπνέεται όλη αυτή τη φάση ο DJ Λούκα Σίλβα μαζί με μια μεγάλη παρέα και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η Palenque ιστορία. Ράδιο Μαλέμπε, Ρημιξάρη και το Λαπίνα Μαδούρα εδώ.

σημάνω εγώ συναγερμό που λέει και το άσμα. Sound the alarm, kid, kiddo. Και φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Περνάμε στη δεύτερη. Είμαστε όλοι εδώ. Στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Μια παλιά ιστορία ήταν αυτό εδώ το κομμάτι, όταν πρωτακούστηκε στην Κούβα. Εδώ ο Peter Power το φέρνει στο σήμερα και το Σαν Σαν Ντάμπα ανοίγει τη δεύτερη ωρίτσα εδώ στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Μαξίμος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου και τα του οίκου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Η Ρόζα Χούλια, που ξέρει να μεγαλώνει παιδιά και να παραστέκεται στα δύσκολα, έρχεται εδώ με την Ανταρέλε. Στα ψηλά βουνά συμβαίνουν αυτά.

Μεγάλη περσόνα ο C.W. Stonking ήρθε, είπε τις μουσικάρες του και έφυγε. Για κάποιο λόγο εξαφανίστηκε. Ο C.W. Stonking έχει μείνει εδώ με το Love Me or Die.

0: Y'all know the doctor? Dr. John, Mac Rebenack. Come on, Mac.
1: It's in thankfulness to the band and all the fellas. 2, 3, 4, 1.
2: Ο Dr. John είναι μεγάλη ιστορία και μια τέτοια νύχτα εννοείται ότι πρέπει να ακούσουμε Such a Night.

snake printed leather, but you picked the python. Ληστεία, έτσι ακριβώς όπως το λέει ο Ασάφ Ρόκι, που εδώ εκπέμπει ένα ρόμπερι ή αλλιώς don't be dumb.

καλή η ληστεία του προηγούμενου, δεν λέω, αλλά σαν τον Τρίκι δεν είναι. Εδώ ο Τρίκι επιστρέφει στη δισκογραφία, επιστρέφει στις μουσικές και δηλώνει ανήξερος όπως πρέπει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal. Κόσμος Radio.